0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
1: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
9: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Άκουσες χθες.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
18: Καταψύξτε.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

χρόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ξεκίνε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Καλύτερη ατάκα για να κάνει πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει: Μήπω σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
2: Ο Ζαχ πλησιάζει, λέει σε μια φίλη μου ένα και τη λέει: Θα μου πει το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Μέρη, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις λέει και τις λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας κοπελιά. Όχι λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
2: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την άξο.
4: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: γνωστός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
14: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη...
7: πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
26: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
27: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
26: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
25: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
28: Πόσα!
29: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
30: Όλη μέρα ρυθμό.
31: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
32: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
26: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
33: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
25: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
34: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρία.

0: σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα Αθήνα, 6 και 59, ένα λεπτάκι πριν τις 7.
3: Τι ωραία που είμαστε εδώ αυτή τη Δευτέρα.
2: Ευτυχώς έχουμε και μουσικάρες να ξεκινήσουμε. Ρακοκάζανο.
4: Κουμάντο κάνουμε στο χωριό.
2: Κρέταν Γκράντμαν είναι το συγκρότημα και λέγεται The Rocky Style.
3: Είναι οι γιαγιάδες της Κρήτης.
2: Ναι, που επανήλθαν με αυτό το τραγούδι. Έχουν γίνει πάλι viral, έτσι δεν το συζητάμε.
3: Καλά. Και βιντεοκλιπάρα βλέπω.
2: Λέγεται Ντάκος εναντίον Σούση όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε ποιος κέρδισε. Τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, Σούση, Ντάκος, μπανάκι ή σαλόνι?
3: Σαλόνι, ξεσκονόπανο.
2: Α, και τέτοιες δουλίτσες.
3: Και γενική καθαριότητα, γιατί το σπίτι μας πια είχε γίνει, καταλαβαίνεις, όταν δουλεύεις 7 στα 7 τόσο
2: δεν
3: καιρό.
2: Δεν καταλαβαίνω, είσαι υπερβολική.
3: Όχι, δεν είμαι υπερβολική. Είσαι υπερβολική. Σου λέω, τα είχαμε όλα παρατημένα, παιδί μου, δεν γινόταν, προλαβαίναμε. Είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύαμε 7 στα 7. Και τώρα που καθόμαστε τα Σαββατοκύριακα, πρώτο Σαββατοκύριακο γενική.
2: Ήρθαμε στα ίσα μας.
3: Ήρθαμε στα ίσα μας, εντάξει.
2: Ωραία, ωραία. Και εγώ κάπως έτσι, μη φανταστείς, έκανα κάποιες δουλίτσες, αλλά γενικότερα δεν πήγα για μπάνιο. Το φοβήθηκα αυτή τη εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς.
3: Τι φοβήθηκα, εντάξει, για αλλαγή.
2: Εντάξει, μωρά, για αλλαγή, να ξεκουραστούμε.
3: Ναι.
2: Είναι τώρα που τελειώνουμε σιγά-σιγά, όσοι δεν έχουμε πάρει ακόμα τις άδειες του καλοκαιριού μας, και μας βγαίνει μια κούραση. Αυτό είναι το θέμα, έτσι.
3: Σε βλέπω, είσαι λιγάκι σήμερα.
2: Okay. Κάπως... Και στο soundist.gr, εσείς από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Δηλαδή, αν έχετε πάει τις διακοπές σας, αν είστε στο γραφείο, αν είστε στην Ελλάδα, αν είστε σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εκεί μαθαίνετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Έμαθα ότι χθες Κυριακάτικο είχε πάρα πολύ επιστροφή, να ξέρεις. Δεν ξέρω από πού. Ναι, δεν ξέρω από πού είχε πάρα πολύ.
3: Φεύγουν τριήμερα ο κόσμος τώρα τον Ιούλιο. Μέχρι τη μεγάλη άδεια του Αυγούστου φεύγουν τριήμεράκια. Εντάξει. Και περισσότεροι πολλοί φύγανε και δεν γυρίζουν γιατί πήραν τις άδειες.
2: Πάντως, είναι αλήθεια αυτό που μου είπες.
3: Ναι.
2: Πήγε, λέει, ένας Γάλλος ποδηλάτης. Ναι. Και που κάνει σαν challenge το γύρο της Ευρώπης με το ποδήλατο.
3: Μάλιστα.
2: Τον έχει εδώ πέρα 22χρονος Αντρί, τον έχουμε και φωτογραφία στο πρώτο θέμα.gr, να περάσει σύμφωνα με το GPS μέσα από τον καταβλισμό του Μενιδίου.
3: Ήθελε να πάει από τη Θήβα Αθήνα, πήγαινε να τον βγάλει στους πρόποδες της Πάρνηθας και τον πέρασαν, λέει, μέσα από τον καταβλισμό Ρωμά.
2: Τον κύκλωσαν 5-6 άτομα και άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι με το κινητό.
3: Τον έδιραν κιόλας.
2: Και το έφαγε και δύο τρεις.
3: Έφαγε και δύο τρεις.
2: Λοιπόν, πήγε λοιπόν ο άνθρωπος περαστικός, τον έστειλε κάποιος στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών και από εκεί τους έδωσε πληροφορίες και πήγαν μαζί με τους αστυνομικούς στον καταβλισμό για να βρουν τους δράστες. Τους βρήκαν, δεν ξέρω.
3: Ήταν ανήλικοι από όσο διάβασα.
2: Δεν έχει σημασία. Το κινητό όμως έκανε φτερά.
3: Ανήλικοι. Είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος πέρασε ταραχή μεγάλη.
2: Συγγνώμη, αυτός έκανε όλη την Ευρώπη γύρω και τον έκλειψαν στο Μενίδη.
3: Στο Μενίδη.
2: Δεν έχει άλλες επικίνδυνες, ας πούμε, σε εισαγωγικά περιοχές η Ευρώπη.
3: Το GPS από εκεί βρήκε να τον βγάλει. Είχε βάλει αποφυγή διοδίων. Κατάλαβες. Πολλές φορές, άμα βάλεις αποφυγή διοδίων, σε βγάζει από κάτι δρόμους που ούτε καν του υποψιάζει.
2: Τώρα και αυτός με το ποδήλατο, τι την ήθελε την αποφυγή διοδίων?
3: Δεν πήγαινε του.
2: Δεν πήγαινε του γρούβαλα κάσα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε για σήμερα.
3: Πριν φύγουμε όμως, επειδή να ξέρεις, εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έκανα μόνο δουλειές. Έβλεπα και stories και φωτογραφίες και τέτοια. Και υπάρχουν κάποια μέρη που τα βλέπεις τις φωτογραφίες, λες αποκλείεται αυτά τα μέρη να είναι αληθινά. Και μετά πας στη Μάλτα, γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητά σου.
2: Ωραία,
3: από το πρώτο λεπτό. Εκπληκτική όσοι έχουν πάει, μου λένε. Βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά λοιπόν η Μάλτα. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες λοιπόν στο aegean.com, κλείσε θέση τώρα και ετοιμάσου για την επόμενη απόδρασή σου. Πάρα πολύ κόσμος πάει Μάλτα τώρα το καλοκαίρι.
2: Πάρα
3: είναι πολύ,
2: πολύ
3: ωραίος προορισμός.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να πας προς Μάιο, Ιούνιο και μέσα, τέλος πάντων. Γενικότερα το ταξίδι είναι μια χαρά και έρχονται, ρε παιδί μου, όπου και να πάμε, είτε σε ένα χωριό, είτε σε ένα εξοχικό ενός φίλου, θα τα κάνουμε τα ταξιδάκια μας, τις βόλτες μας.
3: Κοίτα,
2: ναι.
3: Επειδή δεν χωράνε σε μια βαλίτσα, βάλτε όλα μου τα συναισθήματα για σένα σε ένα φορτηγό.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Ωραία. Αφιερωμένο τότε. Νατάσα Θεοδωρίδου για το ξεκίνημα και Οικονομόπουλος και Βύση και Χατζηγιάννης και Βανδύ. Τώρα το φορτηγό.
3: Έτσι.
2: Έτσι. Ο Γιάννης και ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος που είναι εδώ πέρα αφιερώνω στην Αθηνά. Καλημέρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Βάλ το τέρμα στο ρυθμό 949. Εμείς εδώ πέρα από το Μαρούσι πάμε τώρα να κάνουμε μια σύνδεση με Μενίδη.
1: Προσπάθησου, μη
2: προσπαθεί. Για να βρούμε το Γάλλο ποδηλάτη. Μη προσπαθεί.
0: Θα μπορούσε όμως.
2: Τι, με το χορεύει.
0: Με έχει πιάσει τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Με αυτά τα κέφια είναι η μία από τις τέσσερις ακόμη υπολοιπόμενες εβδομάδες του Ιουλίου.
2: Είμαστε εδώ Δευτέρα να σου φτιάξουμε τη διάθεση μια εκπομπή που τα έχει όλα. Έξι και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Παγκόσμια ημέρα.
2: Φορτουνάκο μου, αγόρι.
0: Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
2: Ναι,
0: για
2: παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Έχει και γιορτές.
2: Για θα το δούμε τώρα, θα το ψάξουμε. Εσείς πολύ καλά κάνατε και συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Σε λίγο έρχεται και η Μπέτη Μαγκύρα. Εγώ έχω έρθει εδώ οικογενειακώς μετά του συζύγου και του σκύλου. Είμαστε όλοι εδώ πέρα.
0: Γιορτάζει ο αστείος.
2: Ναι.
0: Ο Λύκειος και ο Σάτυρος, εντάξει.
2: Ο Σάτυρος.
0: Άννα Χαθίστα.
2: Υπάρχει όνομα Σάτυρος. No news, good news. Για λοιπόν, να ακούσουμε τι γίνεται στον κόσμο.
0: Χαμός με το τοξικό νέφος και τη φωτιά πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει φτάσει η καπνίλα και η βρωμιά και αυτές οι δυσοσμίες μέχρι και την Εύβοια σχεδόν. Με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έτσι. Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκε από τους πυκνούς καπνούς και την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο. Και συνέχιζε μέχρι και χθες, έβλεπα έκτακτα δελτία. Έκαιγε, ας πούμε, κάποιες περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τη φωτιά την ξεκίνησε ένας 76χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνος, λέει, ελιγμούς με το αυτοκίνητό του και προκάλεσε σπίθες. Ο 76 ετών άνθρωπος, τι έκανε, τράφτον.
2: Έκανε λυγμούς και προκάλεσε
0: σπίθες.
2: Πώς πήγαινε δηλαδή.
0: Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην περιοχή, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και το όχημα του 76χρονου εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και καταστράφηκε ολοσχερός. Και ζήτησε και συγγνώμη. Ήταν λιγάκι παραπάνω πιωμένος.
2: Έλα, Παναγία.
0: Τώρα τι λυγμούς έκανε και έκανε σπίθες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι.
2: Τι να πεις ρε παιδάκι μου, τι ακούω.
0: Προφανώς θα εκδικαστεί η υπόθεσή του. Συνελήφθη λοιπόν, άσχετα τώρα, 21 ετών οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες για να τους πάει από το Ελβέλ στο κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ. Είναι 4 φορές το αντίτιμο παραπάνω από το κανονικό. Πάει και αυτός. Τώρα, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, υπέστη ο κόσμος ένα σοκ εκεί πέρα, από ό,τι διαβάζω. Σε ένα περιστατικό ομής βίας. Στην περιοχή της Αλικαρνασσού, μία παρέα νεαρών αντέδρασε βία και επιτέθηκε σε οικογένεια και με χέρια και με πόδια και τους χτυπούσε, σύμφωνα με καταγγελίες, όταν οι άνθρωποι τους γκρίνιαξαν. Το αυτοκίνητό τους πήγαινε μέσα στη μέση του δρόμου, σταμάτησαν γιατί ενόχλησαν την οικογένεια, τους σταμάτησαν γιατί γκρινιάξαν αυτοί, κατεβήκαν κάτω. Τι μας κάνατε παρατήρηση, πώς περνάμε, τι κάνουμε, τώρα θα δείτε. Πάρτε το και αυτό, πάρτε και εκείνο.
2: Υπάρχουν τραυματίες.
0: Όχι, οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των τριών δραστών ηλικίας 20, 22 και 23 ετών.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα. Και πάμε τώρα στο Κηφισό για να τελειώσουμε. Απίστευτο περιστατικό. Στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί περίπου στο ύψος του Ρέντι, ήταν σταματημένο για πολλές ώρες ένα πατίνι.
2: Α, το είδα.
0: Το είδες το πατίνι.
2: Μέσα στη μέση πήγε
0: μέσα
2: μετά.
0: Μέσα στη μέση. Ο νεαρός ανέβηκε στο κράσπεδο, δίπλα εκεί στις προστατευτικές μπάρες και κατάλαβε ότι από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να κινηθεί. Και ήταν εγκλωβισμένος πάρα πολλή ώρα εκεί πέρα και δεν μπορούσε να διασχίσει ούτε το ρεύμα να πάει πίσω ούτε μπρος.
2: Μέχρι να πάνε να τον βγάλουν.
0: Και μέχρι που πήγε η αστυνομία και το περιπολικό και τον μάζεψε τον άνθρωπο.
2: Πώς βρέθηκε εκεί πέρα, μπορείς να μου εξηγήσεις. Δηλαδή μπήκε και είπε όλα καλά, πάμε με το πατίνι εκεί μέσα.
0: Και πήγε με το πατίνι ντουγρού στο Κηφισό, στο αριστερό ρεύμα, κατεβαίνοντας αριστερά, στην ταχεία κυκλοφορία στη Λωρίδα. Πώς πήγε, πώς έφτασε μέχρι εκεί πέρα. Και πήγαινε άνετος. Και επειδή έμεινε από την μπαταρία.
2: Α, γι' αυτό σταμάτησε.
0: Γιατί σταμάτησε.
2: Επειδή έμεινε από μπαταρία.
0: Ναι, έμεινε εκεί.
2: Λέμε πως τον πήρε το φιλότιμο ότι λάθος έχουμε μπει εδώ πέρα. Μη χειρότερα, ρε.

0: Όλα ή τίποτα από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα και με τα δικά σας μηνύματα που δεν σας τα ζητήσαμε, αλλά είναι αυτονόητο ότι τα θέλουμε από τις φωνούλες σας, έτσι.
1: Οπότε 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Εδώ θέλουμε να μας στείλετε ηχητικά με τις καλημέρες σας από όπου και αν βρίσκεστε. Νάτος.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Είδες, δεν χρειάζεται να πω κάτι.
1: Όχι βέβαια.
0: Και η Ελένη.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Βασίλη. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα με καλές θερμοκρασίες έτσι όπως μας πάει τώρα. Εντάξει, έχουν ζεσταθεί τα σπίτια με την συνεχόμενη μεγάλη θερμοκρασία πολλών ημερών, αλλά δεν είναι και αυτό που περάσαν στην Ευρώπη.
1: Πάπα. Έτσι, πώς τη γλιτώσαμε.
0: Βέβαια, έχουμε ακόμη δύο μήνες μπροστά μας και ελπίζουμε να πάει καλά το θέμα. Γιατί δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα.
1: Εσύ δεν θα χρειάζεσαι. Ούτε ανεμιστήρα.
0: Ούτε ανεμιστήρα, γιατί έχω ήδη εδώ πέρα μία πατέντα με το πλαστικό μπουκάλι που μπορεί να σε κάνει να δροσιστείς χωρίς καν να χρησιμοποιήσεις τίποτα από τα δύο. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό. Γιατί ο πάγος διαστέλλεται τον παγώνει και μπορεί να χαλάσει. Οπότε τα βάζεις λίγο κάτω από την κορυφή για να μην σκάσουν. Τα βάζεις στην κατάψυξη, παγώνουν τα μπουκάλια το νερό και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά. Πάνω σε ένα περβάζι, αν δεν έχεις, στην ντουλάπα, σε ένα ράφι.
1: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition. Άκουτε. Και τι κάνουν τα μπουκάλια με τον πάγο, τι
0: λοιπόν, βάζεις από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Και τι συμβαίνει, ο κρύος αέρας, ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος, κατεβαίνει προς τα κάτω. Τι περίμενε, είναι φυσικό φαινόμενο αυτό.
1: Πολύ
0: φυσικό. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω και γίνεται μια φυσική κυκλοφορία του αέρα και έτσι δροσίζεσαι. Καλά, δεν το συζητάμε αν κατ' εξαίρεση βάλεις και ένα ανεμιστήρα να χτυπάει πάνω στα μπουκάλια.
1: Εκεί ψυγείο,
0: έγκλου. Και φυσική δροσιά.
1: Τι λες εσύ, Φορτούνη, σοβαρά.
0: Να το ξέρετε, το βράδυ νωρίς από βραδό.
1: Καλά που μας το
0: είπες. Να βγάζετε τα μπουκάλια από την κατάψυξη, να τα τοποθετείτε.
1: Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω. Δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
0: Πραγματικά.
1: Με τη ζέστη για να με πιάσει. Θα τα βάλω στον αέρα
0: και. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
1: Το πιάτο. Άστο, θα το βάλω. Ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.

0: Με τη Δέσποινα Μανδύ φτάσαμε πριν το πρώτο μας διάλειμμα. Το πήρες χαμπάρι, Αθηνά?
1: Το πήρα χαμπάρι εγώ.
0: Πάμε πρωινό Δευτέρας, 6 του Ιούλη, με καινούριους φίλους μας εδώ πέρα στα μηνύματα.
1: Αλήθεια.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Ο. Καλή εβδομάδα από Κυριακοχώρη Φθιώτιδος.
0: Αγιογράφητος. Ο Αλέξανδρος.
1: Τι ωραία, καλημέρα Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα.
0: Συνεχίζουμε με τη χαρά.
3: Καλημέρα Βασίλη. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Γεια σου χαρά μας.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους.
0: Τι ωραία που μπήκατε στη διαδικασία η καινούργια να μας στείλετε.
1: Θέλουμε κι άλλα μηνύματα, παιδιά. 6937-949-949 είναι το Viber. Αποθήκευσέ το, γιατί θα το χρειαστεί σίγουρα.
0: Πάμε για διαφημίσεις. Ξεκινάω πρώτο. Εγώ. Αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβει άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Φύγαμε για μια μικρή ανάσα, μην φύγει κανείς όμως, όλοι συντονισμένοι εδώ στο Πάμε Πρωινό, ερχόμαστε με εκπλήξεις τρομερές.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Κατσαριδούλα, τι μικρή.

0: Φρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Αρχίζει!
3: Τελεινόησα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
6: φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
4: Επιστροφή ταλεντάρες μας στο στούντιο, στη στουντιάρα μας, την ωραία, την καλοκαιρινή, την θερινή. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
5: Φιλάκια σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού, γιατί είναι 6 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα σωστά. Φυσικά με πάμε πρωινό που έχουμε στην παρέα μας και το Μασούτι. Εδώ και 50 χρόνια Μασούτις, τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτις app και μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας φορτούνι από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή.
4: Έλα,
5: Antenna Plus. Τι κερδίζεις? 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus με αγαπημένες σειρές, ταινίες, αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι και μπορείς να συμμετέχεις απλά κατεβάζοντας το Μασούτις app. Κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Λοιπόν, μην το χάσεις, γιατί ο διαγωνισμός ισχύει για λίγες ακόμα μέρες μέχρι τις 15 Ιουλίου.
4: Πας στο Μασούτι, παίρνεις τα καθέκαστα, κάθεσαι απέναντι στο Antenna Plus στην τηλεόραση και απολαμβάνεις καλοκαιριάτικο με δροσιά, δηλαδή με το κόλπο με το μπουκάλι που είπαμε,
5: τις σειρές
4: σου.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Ο Πράκτορ Βουφού έχει σηκώσει τον drone, του έχει βάλει ένα μπουκάλι πάγο μέσα στο αυτοκίνητο για να μην έχει κλιματιστικό και λοιπόν, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους.
4: Κατά ένα περίεργο τρόπο έχει ένα περίεργο μποτιλιάρισμα στην παραλιακή. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στο ύψος του Αλίμου προς τη Γλυφάδα. Εκεί είναι όλα σταματημένα πριν το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο. Όλο αυτό περνά
5: σκλήσει. Αν κάποιο είναι εκεί και μας ακούει.
4: Να μας πει για ποιο λόγο είναι σταματημένο το κομμάτι αυτό, ενώ συνήθως δεν είναι πρωί-πρωί Δευτέρας. Το ποτάμι κλασικά με πυκνή ροή αναδιαστήματα ανάμεσα από Λυκόβρηση και Λένορμαν και ερχόμενοι προς την πόλη από τη Θιβών μέχρι τα Κτέλ. Αυτά. Καλημέρα.
3: Ο καιρός
4: πάμε
3: σήμερα.
4: Τώρα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με παιδικό πάρτι. Είσαι κλόουν και θέλουμε να μας διασκεδάσεις. Ξεκινάμε.
5: Ναι.
6: Ξεκινήστε, παιδιά!
5: Και τώρα το πάρτι μας αρχίζει! Όλα τα παιδιά σε ένα κύκλο και όσο εγώ θα φτιάχνω τα μπαλόνια σας, έτσι σαν ζωάκια, θα σας ενημερώνω και για τον καιρό σήμερα. Και δεν φοράτε καπέλα! Σωτήρη, φόρα το καπελάκι σου, μικρέ μου φίλε, οπωσδήποτε, γιατί έως και 34 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι. Μην τραβάς το αυτάκι του κοριτσιού, αγόρι μου, αγόρι μου! Μ' ακούς, πώς σε λένε? Πώς σε λένε?
7: Γιώργο.
5: Γεια σου, Γιώργο! Θέλει να σου φτιάξω ένα μπαλόνι?
7: Όχι, θέλω να φάω.
5: Θέλεις να φας?
7: Πού είναι η τούρτα?
5: Θα σου φτιάξω ένα μπαλόνι, γιατί θα έχει 5 μποφόρ σήμερα και ίσως το πάρει ο αέρας και αρχίζεις και κλαις. Όχι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν θέλω να τσακώνεστε. Καθίστε σε μια σειρά. Έλα, παιδιά, και πιάνει ζέστη σε λίγο.
4: Εντάξει, μας έβαλε σε μία τάξη, κυρία, και θα περάσουμε ωραία στο πάρτι.
5: Είχες κλόουν εσύ στα παιδικά σου
4: πάρτι? Όχι, Παναγία μου, και φοβάμαι. Εγώ θρίλερ το βλέπω αυτό.
5: Αλήθεια, λες?
4: Ναι.
5: Α, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι κλόουν.
4: Έχω, πώς λέγεται αυτό που φοβάσαι τους κλόουν?
5: Κλόουνοφοβία.
4: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
5: Πώς λέγεται?
4: Το διαβάσω τώρα, στο πω. Καλημέρα.

0: κέφι πρωί-πρωί.
1: Αφιερωμένο σε όλους εμάς που αυτό το CD από το live.
0: Το έχουμε λιώσει.
1: Το έχουμε λιώσει, φίλε. Το λιώσαμε.
0: Είχαμε
1: τα Discman και έπαιζε όλη μέρα στα αυτιά μας.
0: Ακριβώς. Είναι τσαγκάρο Δευτέρα, αλλά είναι Δευτέρα Ιουλίου. Κάπως παλεύεται, κάπως παλεύεται. Γι' αυτό έχουμε όρεξη για συζήτηση. Γεια.
1: Από όπου και αν μας ακούτε, είτε κολλημένοι στην κίνηση, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε στο πλοίο, είτε στο νησί, από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο σπίτι με το καφεδάκι σας, θέλουμε σήμερα να γράψετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε αυτή τη φράση.
0: Ποια φράση?
1: Βάλε μια κόκκινη σημαία. Red flag. Βάλτινα.
0: Στα αγγλικά θα το συμπληρώσω.
1: Όχι.
0: Καλέ.
1: Α, θέλουμε να τελειώσεις, ναι, τη φράση. Καλό παιδί, αλλά.
0: Τρεις τελίτσες.
1: Τι σου έχει τύχει, τι δεν θες να σου τύχει.
0: Τι
1: καλό
0: λέμε στις παρέες
1: μας. Αλλά τσιγκούνης.
0: Μπράβο.
1: Θα πω εγώ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχω,
0: ναι,
1: φύγει με αναστροφή.
0: Όσο καλό και να είναι.
1: Δεν υποφέρεται η τσιγκουνιά στον άνθρωπο, αγάπη μου γλυκιά. Δεν υποφέρεται. Δεν θέλω. Ευχαριστώ.
0: Ή γκρινιάρης. Καλό παιδί, αλλά γκρινιάρης.
1: Και η γκρίνια είναι ανυπόφορη.
0: Και πολύ. Εντάξει, ναι, τώρα σε, ναι, επίπεδο περίεργο.
1: Είναι ανυπόφορη, αλλά κάπως διορθώνει την τσιγκουνιά.
0: Αυτά
1: φέρνει.
0: Που συζητάμε λοιπόν στην παρέα μας και γελάμε, κοροϊδεύουμε, ναι, ή τα λέμε και σοβαρά.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί, θα, ναι, πω εγώ, αλλά όταν μπήκε η κατσαρίδα στο σπίτι, πήρε τη μάνα του τηλέφωνο. Αληθινή ιστορία. Και το ένα σκέλος και το άλλο.
1: Τι να κάνει η μάνα από το τηλέφωνο.
0: Έλα, πες μου και εσύ και θα κάνει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και να είναι τώρα στην άλλη γωνία και να μιλάει με τη μάνα του.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για τηλέφωνα στη μάνα, γιατί μιλάω με τη μάνα μου συνέχεια.
0: Καλό παιδί, αλλά λέει παρκέρνη.
1: Ω, δύσκολο. Δύσκολο να το διαχεί. Και επιμένει στο παρκέρνη, δεν το αλλάζει με τίποτα.
0: Δεν παρκέρνει καλά, ναι, δεν το παρκέρνει καλά. Δηλαδή, πώς το λέμε κατά, πώς το ξεστομίζουμε, είναι γλωσσοδέτης.
1: Καλό παιδί, αλλά λέει παρκέρνη.
0: Παρκέρνη. Και καλό παιδί, μην πούμε τώρα τα αθλητικά μας, αλλά είναι βάζελος. Τι, όχι.
1: Δεν είναι red flag αυτό, φίλε μου. Συγγνώμη.
0: Για κάποιους μπορεί να είναι.
1: Όχι.
0: Για κάποιους μπορεί να είναι. Μέσα στο σπίτι θα σκοτωθούμε. Δεν γίνεται
1: εσύ
0: τώρα.
1: Εσύ τότε. Εσύ είσαι τότε. Καλό παιδί, αλλά κολλημένος.
0: Αλλά γαύρος.
1: Και γαύρος και κολλημένος.
0: Λοιπόν, ωραία. Εσείς τα δικά σας, λοιπόν, καλά παιδιά, τι είναι. Γράψτε το. Πείτε το μας.
1: Λοιπόν, τι σου έχει τύχει, τι δεν θες να σου τύχει. Καλό παιδί, αλλά. 6937-949-949 στο Viber. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
2: Πάμε πρωινό. Very demure. Very mindful.
3: Ρυθμός 949.

0: ζωή. Καλά.
1: Και εμεί στη γειτονιά μα γιορτάζουμε διάφορα
0: πάρα
1: πράγματα.
0: Πάρα πολλά. Εμεί θα κάνουμε γενέθλια, ρε Σιγιάννη, πώ δεν το σκεφτήκαμε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα γείτονα ο οποίο έχει τη δική του θέση αποφασίσει μέσα στη γειτονιά για να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Ναι, είναι δική του, ρε παιδί μου, την βάφτισε ο άνθρωπο, την πήρε για εκείνο. Λοιπόν, και κάθε το αμάξι είναι εκεί, μονίμω. Δεν αλλάζει.
1: Λοιπόν, κινείται το αυτοκίνητο, έχει πινακίδε.
0: Έχει πινακίδε το αυτοκίνητο, αλλά μία το βγάζει.
1: Πώ το καταφέρνει
0: ναι,
1: εκεί.
0: Κάτι θα βάζει, φαίνεται την ώρα που φεύγει.
1: Και άρα λοιπόν γενέθλια.
0: Στη θέση πάρκινγκ του γείτονα και στο αμάξι του που είναι στην ίδια θέση εδώ και 2 χρόνια.
1: Έλα ρε παιδιά, μια χαρά.
0: Με τα πάρα πολύ γλυκά να κεράσω όλο το γαλάτσι. Ξέρεις τι ωραία.
1: Στο τετράγωνο.

0: γενέθλια. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Δευτέρα 6 Ιουλίου και ακολουθεί, παιδιά, η πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε. Όλοι τη θέλουμε όμως. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγώνεστε, εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί εγώ τα ακούω τα άλογα που έρχονται και φέρνουν, ξέρετε ποια φέρνουν.
0: Εντάξει, είμαστε και σε party mood.
2: Λίκε, είσαι εδώ. Φέρνω τη μαγκούρα μου
1: και την κάνω
2: και σας κυνηγώ.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90.

0: το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
14: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: παίζει, δεν ρωτάω, ήρθα και ό,τι φέρει.
1: Έλα καλέ.
0: Και ό,τι φέρει η ροή. Go with the flow, honeys. Go with the flow. Τι γίνεται?
2: Είναι παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα.
1: Ναι.
2: Μου άρεσε εμένα.
0: Θα φιληθούμε μεταξύ μας, τι θα κάνουμε?
2: Φιληθούμε.
0: Γλωσσόφιλο ή...
1: Όχι, καλέ στο μάγουλο για αρχή.
0: Φοβήθηκες, Φορτούνη?
1: Τι να φοβηθώ?
0: Μην εντεριαστείς.
1: Γιατί σύμφωνα με αυτά που λέμε, εγώ τώρα είμαι έτοιμος δευτεριάτικο.
0: Ναι. Τι,
1: τίποτα. Δεν έχει συμβεί κάτι τραγικό, ούτε θα πρόκειται να συμβεί. Ναι. Εμένα μην με ρωτάτε σήμερα. Είμαι σε mood ότι μας μένουν 4 ολόκληρες εβδομάδες.
0: Εγώ ήμουν σε mood, δεν μπορώ να σηκωθώ. Είχα βάλει και αυτό το. Είχα βάλει μάσκα ύπνου. Που δεν φοράω συνήθως εγώ. Αλλά χτες επειδή βλέπανε κάτι μπάλα εκεί, ο Δημήτρης είχε έρθει και μικρή στο δωμάτιο και κοιτούσανε το. Βλέπανε στο Μουντιάλ έναν αγώνα.
1: Και ήταν ωραίο το σκοτάδι.
0: Παιδιά, νομίζω όταν βάζα μάσκα ύπνου για κάποιο λόγο. Ναι! Πώς γίνεται αυτό?
2: Γιατί ξεκουράζει το μάτι.
1: Εγώ το ασπίδες όταν φοράω και βάζω πιο
0: βαθιά. Μιλάμε σήμερα, δεν μπορούσα να ανοίξω και τα μάτια μου. Να σηκωθώ, ναι. Μην κοιτάς τώρα που ήρθα και ξύπνησα γιατί είμαι γυναίκα του κεφιού και δεν υπολογίζω.
1: Και γιατί ξεκουράστηκες γι' αυτό.
0: Ναι,
1: έχουμε θέμα ημέρας, Μπέτη.
0: Καλό παιδί, αλλά.
1: Καλό παιδί, αλλά.
0: Μυρίζει.
2: Μη σου τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Εμένα τι ξέρετε τι με ενοχλεί πιο πολύ? Το μυρίζει τώρα μου ήρθε, δεν μου έχει τύχει.
2: Ναι.
0: Αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάποιοι να είναι οικονομικοί λόγοι. Όταν γελάνε και λείπουν πίσω δόντια.
1: Πραγματικά.
2: Καλό παιδί, αλλά φαφούτι.
1: Και έφτασαν μόνο για τα μπροστά τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Έλα εσύ.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Πάει το μάτι μου εκεί.
2: Παιδιά, τα δόντια τι να κάνουμε?
0: Τα δόντια γενικά.
2: Ναι.
0: Τα δόντια
2: και
0: γενικά.
2: Για την υγεία είναι.
0: Ναι. Άμα έχει, ας πούμε, μαύρα δόντια ή δεν γελάει ή χάλια δόντια
1: το
0: ή δεν τα προσέχει
1: δηλαδή.
0: Ή πω. Όχι red flag, που λέει και η φίλη. Δηλαδή, όχι.
2: Το χαμόγελο.
0: Δεν πάνε να είναι και ο πιο κούκλος του αιώνα. Όχι. Δεν πάνε να είναι και ο
1: Κόγια.
2: Ο Tom Hardy το έχει το στραβό το δόντα.
0: Έχει στραβά όμως, δεν είναι. Βρώμικα. Σάπια ή βρώμικα ή χάλια.
1: Δεν είναι και λευκό.
0: Ναι.
1: Τελείως το χαμόγελο.
2: Είναι μια όχρα.
0: Είναι μια όχρα. Παιδιά, δεν μου
1: χθες ξεκίνησα μια σειρά με τον Tom Hardy.
0: Είναι το Crash
1: ή
0: το Mobland.
1: Ναι, καλό. Έχει καλή βαθμολογία, αλλά εγώ το πρώτο επεισόδιο δεν τρελάθηκα.
0: Είναι ωραίο.
1: Α, είναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Δεν είναι σαν το The Gentleman τη σειρά. Αυτή είναι για
1: καλά,
0: μένα η top.
1: Εκείνο ήταν τέλειο.
0: Εκείνο είναι top. Έρχεται.
1: Δεύτερος
0: κύκλος τώρα, το φθινόπωρο. Χαμός θα γίνει.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ωραία, ρε παιδιά, εσείς που βλέπετε σειρές. Εγώ προτιμώ να διαβάζω αυτή την ώρα. Είμαι του βιβλίου.
0: Καλά κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, καλό παιδί, αλλά στείλτε μας το 6937-949-949. Τι δεν θέλεις να σου τύχει με τίποτα.
0: Ή συμπληρώστε αυτό που σας έτυχε, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Παιδιά, καλό παιδί, αλλά.

0: Τώρα μόνη η καρδιά, με παρέα, όλοι μαζί. Το θέμα είναι ότι είμαστε έτοιμοι για το όλα στη φωτιά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Λοιπόν, έγινε μαναφούκι.
4: Τι?
3: Μέσα στα social έγινε μαναφούκι. Ο Στέλιος Ρόκος ανέβασε
0: δεν
3: για το καινούργιο του.
0: Και
3: τώρα θα σας τα πω. Ανέβασε για το καινούργιο του τραγούδι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο TikTok. Και εμένα μου το έβγαλε, το είδα γιατί πάει για viral. Που είναι στο ηλιοβασίλεμα και είναι πάνω στη μηχανή.
0: Ναι.
3: Και πάει η γυναίκα του και κάθεται.
4: Στη Μήλο, που είναι.
3: Κάπου είναι, δεν πρόσεξα, αλλά πρόσεξα την πολύ συγκινητική αυτή. Ωραία, ρε παιδί, πολύ ρομαντική. Έτσι, φάση που πάει και κάθεται αγκαλιά του με πλάτη στο τιμόνι.
0: Ναι, ναι, πάνω στο ντεπόζιτο
3: τον αγκαλιάζει, και πηγαίνουν έτσι και την έχει αγκαλιά μπροστά.
0: Μούρι με μούρι.
3: Κατάλαβες, μούρι με μούρι.
0: Και αυτό είναι σταματημένο ή εν κινήσει.
3: Κάνει μία πορεία, μία ευθεία, α πούμε. Όχι σε δρόμο, σε μία διαδρομή που φαίνεται ότι είναι άδεια. Για το βίντεο κλιπ, ρε παιδί μου.
0: Για το κλιπ.
3: Το είδε όμως ο κύριος Γεωργιάδης αυτό, όπως το είδαμε όλοι, και το σχολίασε. Και έγραψε λοιπόν σε μία ανάρτηση. Για την ακρίβεια, ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Λέει: σέβομαι τον κύριο Στέλιο Ρόκο ως καλλιτέχνη και τον θαυμάζω.
4: Αλλά όχι ως οδηγό.
3: Αλλά αυτό που έκανε είναι ρυψοκίνδυνο. Το να ανεβαίνει, λέει, στη μηχανή χωρίς κράνος και να παίρνει έτσι τη σύζυγό του και να οδηγεί, δεν είναι ωραίο πρότυπο να δίνουμε. Και απαντάει ο Στέλιος Ρόκος και λέει: κύριε Γεωργιάδη, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον, του λέει, γιατί εγώ, εκτός το ότι, λέει, έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα πάνω σε μια μηχανή, συνέχεια βγαίνω και λέω για τα, ότι πρώτα πρέπει να πάρεις εξοπλισμό και μετά τη μηχανή, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε κτλ. Και αυτό, του λέει, έγινε για το βίντεο κλιπ. Γιατί να πάρω άδεια, του λέει, σε μια ταινία οι πρωταγωνιστές για να γυρίσουν μια σκηνή πρέπει να πάρουν άδεια να τη γυρίσουν χωρίς το κράνος. Και επειδή, του λέει, είπατε ότι με σέβεστε και σαν καλλιτέχνη, λέει, μακάρι να μπορούσα να πω και εγώ το ίδιο για εσάς. Φούντωσαν λίγο τα αίματα.
4: Ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα κάπου στη μέση. Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, ότι ο Άδωνης το λέει με την έννοια ότι είσαι πρότυπο για κάποιους. Σε βλέπουν. Άρα όταν σε δούνε με τη μηχανή, έτσι με τη γυναίκα σου να κάθεται και να είσαι εν κινήσει, δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί μπορεί να πάει κάποιος να το κάνει.
4: Δηλαδή,
0: να το μιμηθεί.
4: Θα το κάνει
0: ένα παιδάκι που μπορεί να είναι 16-17 χρονών που μπορεί να με το σκεφτεί, μπορεί να το κάνει. Ο άλλος σου λέει: εμείς ένα βίντεο κλιπ κάνουμε.
3: Ναι, άμα το δει σε μια ταινία, α πούμε, τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορεί να το μιμηθεί το παιδάκι.
4: Ναι, ναι, ναι, ότι το κάνανε με τους κανόνες προστασίας που πρέπει να τηρούν.
3: Βέβαια, το είπε ο άνθρωπος. Ότι ήταν όλα.
0: Δεν ήταν με κανόνες, απλά το κάνανε σε ένα δρόμο που μπορεί να μην είναι.
4: Αυτό, ότι πήραμε τα απαραίτητα μέτρα.
3: Και ήταν και. Παιδί μου το είχαν προετοιμάσει και ήταν και πολύ προσεκτικοί.
4: Δεν κυκλοφορούσαν.
3: Απ' την άλλη, μιμητική συμπεριφορά μπορεί να υπάρξει στο οτιδήποτε βλέπει ο άλλος. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, να μην βάζετε στα όνειρά σας φρένο ποτέ.
0: Γιατί?
3: Ας πούμε, αν ακούσεις τον πολύ αγαπημένο μου, τον Γκουτζοπ Νίκη, βάλε λίγο να ακούσουμε.
5: Να πάρεις 7 γκράμμι.
6: Yes. Μέχρι να τα πάρω θα θέλω 7.
5: Λέγε, αυτό με τα 7 γκράμμι είναι τούμπανο.
6: Το 1 είναι ο στόχος, τα 7 είναι το όνειρο. Αυτό λέω. Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω κάποια έπαρση. Αλλά νιώθω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας. Αλλά το ένα είναι ο στόχος. Με το ένα δεν συμβιβάζεται.
3: Με το ένα όμως δεν συμβιβάζεται. Θέλει 7. Μπράβο του να πούμε εμείς. Πόσο εύκολο είναι να πάρει γκράμμι ένας Έλληνας καλλιτέχνης, ρε παιδιά, όμως.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και αδύνατο.
3: Αδύνατο δεν είναι.
4: Είναι απίθανο έως και πολύ πιθανό, αν δηλαδή κάποια στιγμή καταφέρει τη συμμετοχή σου κάπου που.
0: Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που έγινε πολύ γνωστός.
3: Ναι.
0: Που ακόμα παίζει στα ραδιόφωνα, για μένα θα μπορούσε να έχει πάρει και γκράμμι.
3: Ναι, είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης. Επίσης, να μην ξεχνάμε και το όνειρο του Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
3: Όταν ρωτήθηκε κάποτε πιτσιρικάς, που είπε: εγώ θα γίνω παίκτης από τους καλύτερους.
0: NBA και έγινε.
3: Γι' αυτό το βάλα αυτό το απόσπασμα. Γιατί στα όνειρα, παιδιά, φρένο δεν πρέπει
4: προφανώς.
3: Να μπαίνει. Φρένο όμως πρέπει να μπαίνει λιγάκι στο τι λέμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια συνέντευξη. Δηλαδή ο Μέντε Φουέρτε. Μα τι προσωπικό τώρα. Ναι, Γιώργο τον λένε στο Μέντε Φουέρτε, τον ξέρω εγώ. Τι προσωπικό να έχει
7: με τους δημοσιογράφους. Με σου.
8: Εξαρτάται ποιους. Τους περισσότερους τους αντιπαθώ. Έτσι.
3: Λένε
8: ένα σκασμό χαζομάρες και ανακρίβειες.
7: Ναι. Τι. Σε έχουν εκνευρίσει,
3: παιδί μου. Γιατί, ρε παιδί μου, να σε έχουν
8: εκνευρίσει.
3: Πολλές
8: είναι και οι δημοσιογράφοι, δηλαδή οι περισσότεροι αυτοί που είναι στα πάνελ, στα μεσημεριανά.
3: Υπάρχουν πάνελ στο μεσημέρι.
8: Κάνουν δημοσιογραφία.
3: Τι κάνουν.
8: Σουσού.
0: Σουσού, κουτσομπολιό.
3: Σουσού, κάνω.
0: Τώρα αυτόν τον ευθύνη τον είχαν πάει και τρένο με τη Σολομού.
3: Μετά τον ρωτάει, εσύ σε ποια εκπομπή έχει πάει, λέει στη Face Corda. Εντάξει, λέει. Μετά λέει με ψιλοαναγκάσανε. Στο Γιώργο Λιάγκα λέει δεν έχει πάει. Τι να πούμε με τον Γιωργάρα.
4: Σταμάτα words όμως πηγαίνουμε. Και δεν έχει δημοσιογράφους. Τι κάνουμε συνεντεύξεις.
3: Δεν είναι ρε παιδί μου λιγάκι, ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι λιγάκι σαν. Το λένε για να το πούνε.
0: Όχι, δεν νομίζω.
3: Τι.
0: Δεν νομίζω ότι το λένε για να το πούνε. Από τη μια του εκνευρίζει το κοτσομπολιό. Απ' την άλλη όμως όταν αυτός ήταν με τη Σολομού, πώς να μην τον
4: σχολιάσουν.
0: Αυτό κάνουν.
4: Με εξαίρεση του τελευταίου μήνε. Εγώ τον θυμάμαι να έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις ο Μεντεφουέρτη και για τη δουλειά του και γενικότερα. Δηλαδή,
0: όχι, δεν έδινε πολλές, μωρέ. Πού έφανε και εσύ, όχι, δεν έδινε.
3: Εγώ δεν θυμάμαι να έχουν πει κάτι κακό ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά τους σχολιάζανε, ξέρεις γιατί, γιατί αυτοί δεν βγήκαν ποτέ να πούνε τα έχουνε. Και αυτό σχολιαζόταν λίγο αρνητικά. Και τι κάνουνε μαζί και είναι μαζί και γιατί δεν το παραδέχονται.
4: Ούτε ότι δεν τα έχουμε όμως.
3: Για την ακρίβεια σχολιάζανε τα βιντεάκια που ανεβάζανε στο TikTok.
0: Και αυτό και γενικά επειδή αυτοί δεν παραδέχτηκαν ποτέ οι δυο τους μπροστά ότι είμαστε μαζί.
3: Ναι.
4: Σωστά, υπήρχε σουσούρο.
0: Απ' την άλλη, γιατί να το πούνε, και απ' την άλλη, βέβαια, γιατί να το κρύβουν αφού ήταν μαζί. Και φαινόταν ότι ήταν μαζί. Πώς να σου το πω,
3: ναι, δηλαδή,
0: σαν να αρνιόντουσαν κι αυτοί ότι είναι μαζί.
3: Ναι.
0: Αυτό, όπως βούτυρο στο ψωμί των εκπομπών.
4: Στον Φάνη πήγε γιατί δεν ήταν δημοσιογράφος και τον συμπαθεί.
3: Ναι. Στον Φάνη πήγε.
4: Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος και τον συμπαθεί.
3: Ναι, μάλλον.
4: Οκ. Okay.

0: Έφτασε αυτή η στιγμή.
1: Πήγα να βάλω μια μπουκιά στο στόμα.
0: Ναι, παιδί μου. Έφτασε η στιγμή. Τώρα για να δούμε τι μηνύματα μας έχεις στείλει για να συμπληρώσουμε τη φράση.
1: Έφτασε, λέει.
0: Ναι.
1: Θα σου πω.
0: Καλό παιδί, αλλά.
1: Ο Στέφανος λέει: καλό παιδί, αλλά κακομαθημένο, όπως λέει και το τραγούδι.
2: Α, βέβαια.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, καλό παιδί, αλλά κακομαθημένο.
2: Καλό παιδί, μα κακομαθημένο.
0: Ο Πετρέλης.
2: Σου έτυχε στο τέλος της ζωής.
0: Για το βρω τώρα.
2: Καλό παιδί, μα
1: κακομαθημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Πινελόπη λέει: καλό παιδί, αλλά έχει παιδί και γυναίκα. Απλώς λέει: δεν είμαι μόνος. Ω, Πινελόπη της έτυχε hardcore.
2: Πινελόπη. Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι δεν είμαι μόνος.
0: Έλεγε όμως.
2: Δεν είμαι μόνος, της είπε. Τι ήθελε να
1: δεν της είπε, έχω γυναίκα και παιδί.
2: Τι εννοούσε, δεν είμαι μόνος στη ζωή, έχω ένα σκύλο.
0: Γιατί όποιος δεν είναι μόνος έχει και παιδιά και σκυλιά και γατιά.
2: Άμα σου πει άλλος δεν είμαι μόνος.
0: Δεν σημαίνει ότι έχει και παιδιά απαραίτητα.
2: Όχι ότι έχει και παιδιά, αλλά ότι έχει σύντροφο σίγουρα. Εντάξει.
1: Ο Καλατζής λέει, το λέει ο Παύλος. Α, καλά,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν, να.

0: το βρήκαμε. Σου
1: έτυχε το καλάτζι από του αμέσου τραγουδιστέ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ο Τζορτζ λέει: καλό παιδί, αλλά βρωμιάρη. Έχει να κάνει μπάνιο κανένα μήνα.
2: Τι να το κάνει, πια στο πίσω.
1: Όπα, παιδιά, να πλένεστε, ειδικά τώρα με τι ζέστε. Βίβιαν, καλό παιδί, αλλά μαμάκια.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, πολύ ύμνο. Πολύ παιδιά. Πολύ μαμάκιδες. Εκεί έξω, πολύ μαμάκιδες. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Οι μαμάδες φταίνε, συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι, όχι,
1: δεν φταίνε. Μαμάζιο!
0: Θα το λέω.
2: Και εμένα, η μάνα μου τέσσερα παιδιά μεγάλωσε. Τα δύο βγήκανε μαμάκιδες. Εγώ και ο αδελφός.
1: Η Ελίτσα λέει, αφιερωμένο σε αυτό, Αθηνούλα. Η Ελίτσα λέει: καλό παιδί, αλλά μασάει το φαγητό του με ανοιχτό το στόμα και ρουφάει το ρόφημα. Νερό θα είναι, καφέ θα είναι, ποτό θα είναι. Α, δεν σέβεται λέει τους γύρους του και τους φέρεται και με απαξίωση.
2: Παιδιά, έχω story time φοβερό γι' αυτό.
1: Τι?
2: Μια φορά ο αδελφός μου, δεν θα πω ποιος από τους δύο, βγήκε για ένα ραντεβού και μου λέει: μα θα βγω με αυτό. Και μετά από μισή ώρα γυρίζει πίσω. Του λέω: τι έγινε ρε, με το ραντεβού? Τι έγινε, του λέω. Μου λέει: παραγγείλαμε και την πάει να μασίσει και μάσαγε με ανοιχτό το στόμα. Έβαλα, με πήρανε τηλέφωνο και της λέω κάτι. Ναι, ναι, πήρα λέει το φίλο μου τηλέφωνο και του είπα: πάρε με να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ. Έχουμε εμεί και μισοφωνία.
0: Ήταν κι άλλα βέβαια.
2: Να σου δει, να βλέπει και την τροφή, να
1: τη μασάει. Και τη μισοφωνία. Και εγώ το έχω αυτό.
2: Παιδιά.
1: Και τώρα τελευταία, όταν μου τυχαίνει, σκέφτομαι πάντα την Αθηνά.
2: Ναι,
0: ναι.
1: Και θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
0: Άλλο θόρυβο, άλλο ανοιχτό το στόμα. Αλλά δεν θα ήταν και άλλα.
2: Και τα δύο.
0: Δεν το άρεσαν και άλλα πράγματα.
2: Εντάξει, σίγουρα. Αλλά...
1: καλό παιδί, αλλά τεμπέλη. Λέει η Έμι. Πω, και τεμπελιά, δύσκολο πράγμα. Παιδιά.
2: Ναι, πρέπει να είναι όλο προκομμένο. Να πιάνει την πέτρα και να τη στείλει.
1: Η Θόμη λέει: καλό παιδί, αλλά η μαμά ήταν πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Ούτε τουαλέτα χωρίς την έγκρισή τη. Σύμαρτον!
2: Φορτούνη.
1: Για φαντάσου.
2: Φορτούνη έχει γυρίσει.
0: Μην βιδώνετε και είμαι ήρεμο πρωί-πρωί.
1: Λέει η Δάφνη: καλό παιδί, αλλά λέει Οκτώβριο. Ενώ είναι Οκτώβριο. Στη μία. Στην οδό!
0: Ναι,
1: φίλε. Στο είσαι το τέρι μου.
2: Ναι.
1: Θυμάστε τον ταξιάρχη Χάνο που πήγαινε και έλεγε: θα έρθω να σε πάρω στη μία. Και έλεγε αυτή: στη μία. Και λέει: θα έρθω να σε πάρω στη εννέα. Μετά θα δώσει παντού μετά. Η Νάνση λέει: καλό παιδί, αλλά μυρίζει το στόμα του.

0: Μαζί μια ζωή θα είμαστε, βρε, εδώ στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνετε να είστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με πολύ δυνατή εκπομπή σήμερα. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Μην ανησυχείς, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Vodafone.gr. Yes. Εμείς φεύγουμε. Πάμε για διαφημιστούλες και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Πάμε πρωινό. Την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949 και τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης. Με έμφαση λοιπόν στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλή. καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής, ρε παιδιά. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Με περισσότερα ή με λιγότερα αυτοκίνητα, ο Κηφισός τώρα θα ενημερωθούμε από τον πράκτορα Βου Φου.
17: Τελικά στην παραλιακή μας στείλετε κι εσείς μήνυμα, όχι λεπτομέρειες. Έχει γίνει ατύχημα εκεί στο ύψος του Αλίμου. Τώρα αρχίζει και αποκαθίσταται σιγά σιγά η κίνηση. Πάντως το Μποτιλιάρισμα ξεκινάει περίπου από το Δέλτα Φαλήρου και φτάνει μέχρι τον Άλιμο. Κατεβαίνοντας στην Μεσογείο, εκεί στην Αγία Παρασκευή, έχει ένα μποτιλιάρισμα και ανεβαίνοντας στη Συγκρού προς το κέντρο. Τώρα ο Κηφισός ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια κλασικά μέχρι την Ιερά Οδό, κυρίως το κατέβασμα, έχει μποτιλιάρισμα. Και τέλος η Αττική Οδός στην είσοδο της πόλης, δηλαδή ερχόμενη μέχρι το Μαρούσι, αυτό το ρεύμα είναι μποτιλιαρισμένο. Καλή υπομονή. Παιδικό πάρτι σήμερα. Συνεχίζουμε κανονικότατα.
16: Είναι εδώ μαζεμένα όλα τα παιδάκια.
17: Ναι.
16: Παιδάκια, παιδάκια, είσαστε εδώ.
18: Ναι.
16: Πείτε μου, τι θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι. Τα λέγαμε.
18: 23.
16: Όχι, άλλο παιδί. Ποιος ο Λευτεράκης,
17: 32.
16: Όχι.

0: λέμε κάποιες κουβέντες.
1: Τι ευγενικά, παιδά. Τιμωρία θα μπεις. Δεν θα φας τούρτα.
2: Γιατί τι είπα.
1: Γιατί είπες.
2: Είναι κρύα. Τι είναι
1: κακό. Πού το έμαθες εσύ αυτό.
2: Το λέει ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς κάτι ξέρει και λέει.

0: Ναι ρε παιδιά.
1: Good morning. Good morning.
0: Μας έπιασες τα πράσα, συγγνώμη.
1: Δεν είπατε ρε παιδιά, τον κόσμο να καλέσει και να...
2: Τώρα θα το πείτε εσείς, μαντάμ Μπακύρα μου, καλώς ήρθατε.
1: Συνήθως κάνετε ένα πρόλογο και λέτε καλέστε τώρα, έρχεται η μαντάμ Μπακύρα στο 2-10-68-35-7-22 και δεν είπατε τίποτα.
0: Είναι Δευτέρα, μαντάμ Μπακύρα, οπότε να επιτρέπονται κάποια λάθη.
1: Και αύριο τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, είμαστε λίγο κουρασμένοι από το Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, ακούστε, μαντάμ Μπακύρα, τώρα καλείτε 2-10-68-35-7-22 αφού θα γίνει χαμό τώρα.
0: Και θα κερδίσετε και δύο πίτσες, γιατί αν λατρεύετε την πίτσα, ετοιμαστείτε για throwback. Πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ από την Pizza Fan Vintage Collection. Έτσι, πολλά διάφορα.
2: Πώς?
0: Vintage Collection. Έτσι.
2: Το Vintage.
0: Pizza Vintage Collection.
1: Vintage εννοεί. Vintage.
0: Vintage, ναι. Ο 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330
1: ml. Έχει πάρει lower αυτός ή το φέραμε.
0: Πώς είναι καλό το Vintage?
1: Vintage!
2: Γιατί κοροϊδεύει μια ψυχή. Μια ψυχή πριν. Μια ψυχή κοροϊδεύει πριν.

0: Vintage. Man, vintage.
1: Τζοτζεφίν.
2: Vintage.
0: Α, στο βάλτε Τζοτζεφίν.
2: Λοιπόν, πάμε.
3: Damion Grrr. Onke.
4: Madame Bakira.
0: Good morning again. How are you? Who is on the line, please? Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε. Ποιος είστε?
5: Α, τέλεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Madame Bakira. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καλή βραδιά. Ποιος είσαι?
5: Ναι, είμαι ο Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα. Από πού μας καλείς, Κώστα? Από το αμάξι?
5: Σας τηλεφωνώ από το αμάξι αυτή τη στιγμή, στο μεροκάματο. Τι να κάνουμε?
0: Το μεροκάματο του πόνου. Πού πας, αγόρι μου, τι είσαι? Είσαι ηλεκτρολόγος, είσαι τραυλικός, τι?
5: Πολιτής.
1: Δύσκολο τάσκ.
0: Ωραίο όμως ο πολιτής.
1: Ωραίο, αλλά...
0: Έχει λέγει και πειθεί τους άλλους. Είναι γεννημένοι εμποροί οι πολιτές. Για να σε δω λοιπόν, Κώστα, για να σε δω. Να ξεκινήσω?
5: Και δεν ξεκινάτε?
0: Και ξεκινάω. Enchanting night, beautiful night, the stars are beautiful and the skies. Tell my love to come find me wherever she may be to remember me.
1: Έλα ρε Κώστα, βρες
5: το. Μια ρεπετησιόν μπορούμε, μια ρεπετησιόν.
2: Ρεπετησιόν.
0: Ρεπετησιόν μόνο για σένα γιατί είσαι πολιτής και τους γουστάρ.
2: Vintage ρεπετησιόν. Λοιπόν.
5: Ευχαριστώ.
0: Enchanting night, beautiful night, the stars are beautiful. And the skies, tell my love to come find me wherever she may be to remember me.
1: Έλα ρε Κώστα, βρες το.
0: Το enchanting το μπέρδεψε.
1: Όχι ρε Κώστα.
2: Εσύ συγγνώμη.
0: Είναι δύσκολο το enchanting. Λοιπόν, επόμενο. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Είμαι η Τόνια.
0: Γεια σου, Τόνια.
2: Από το Αντωνία.
6: Από το Αντωνία, ναι.
1: Τέλειο, Αντωνία, Τόνια.
0: Τόνια, το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
6: Είμαι πολύ κοντά, έχω το στίχο στο μυαλό μου, αλλά κάπου έχω κολλήσει να το πάμε άλλη μία.
0: Άντε να το πάμε. Enchanting night, beautiful night, the stars are beautiful and the skies. Tell my love to come find me, wherever she may be, to remember me.
6: Σάββατο βράδυ.
1: Συνεχίστε να καλείτε 2-10-68-35-7-22. Κάποιος θα το βρει σήμερα, δεν γίνεται. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, καλημέρα.
2: Είναι ρεπετασιόν, ναι.
0: Άκουσα τον εαυτό μου, Παναγιά μου, ακούω φωνές. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Στη γραμμή ποιος είναι? Good morning.
7: Καλημέρα.
0: Ποια είστε εσείς?
7: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, πρέπει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο γιατί ακούω τη φωνή μου και πιστεύω θα τρελαθώ.
7: Τώρα μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι. Από το τηλέφωνο μόνο?
7: Ναι.
0: Το χαμήλωσες το ραδιόφωνο?
7: Ναι.
0: Εγώ γιατί με ακούω τώρα?
1: Ακούγεται.
2: Γιατί το έχει ανοιχτή ακρόαση, γιατί έχω τα ακουστικά, γιατί διάφορα. Το τραγούδι το βρήκαμε, αυτό είναι το κύριο θέμα τώρα.
7: Δεν το είχα ακούσει, το ξαναπούμε.
0: Για να το ξαναπούμε, πες μου λίγο το όνομά σου ξανά.
7: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, λοιπόν άκου. Enchanting night, beautiful night. The stars are beautiful and the skies. Tell my love to come find me, wherever she may be, to remember me.
1: Έλα. Α, τόσο δύσκολο ήταν σήμερα. Κρίμα. Κρίμα, δυστυχώς.
0: Γεια σου,
1: ήτανε...
0: Αλεξάνδρα.
2: Ποιος
0: είναι στην γραμμή? Έχουμε άλλο νικητή. Για βάλε άλλο νικητή. Άμα το βρουν, το βρήκαν. Έχει πάει και 53. Ποιος είναι, παρακαλώ?
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
5: Ερητών από ποιο είναι?
0: Έλα.
5: Ποιος
0: είναι καταρχάς? Ποιος είσαι?
5: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Το βρήκες, έτσι?
5: Το βρήκα, ναι, είναι μια αξιολογιά.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη!
1: Άντε, Γιάννη!
2: Περιτώ, γιατί από ό,τι βλέπεις ο Γιάννης είναι Βασίλης Καράς Fan Club.
0: Γιατί περιτώ να σου πω πως πεθαίνω, περιτώ να σου πω δεν ζω.
2: Fan Club.
5: Τώρα τι γίνεται, τώρα?
0: Τώρα κέρδισες, Γιάννη! Τώρα θα φας δύο πίτσες και θα τερλικώσεις, Γιάννη! Μπράβο, μπράβο, Γιάννη!
5: Καλημέρα.
0: Να σε καλά και εσύ, ρε Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Ο καλύτερος.
0: Και έλεγα δεν θα το βρουνε σήμερα, δεν ήξερα.
1: Και να βρίσκεται.
2: Bye bye.
0: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτά.

0: αναβλητική αναβίση στην τρίτη δική μας ώρα, πρώτο από Παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Και το λέμε για την αντιλιακή προστασία που γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 το κάνουν επίτηδες σήμερα από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα για την παιδική επιδερμίδα.
1: Έτσι.
0: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα. Τι είσαι, Φορτούνη?
0: Είμαι, τι είσαι, στο τρελάδικο να πας.
1: Τι είσαι, vintage.
0: Α, vintage.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
20: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
21: Δίψα για.
20: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο.
0: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
26: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
29: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Θα πάμε αγκαζέ κούτσα κούτσα ως τις 10. Είμαστε Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και μόλις μπήκε στην παρέα μας και Γρηγόρης Ατρίτης. Good morning, Gregory.
30: Καλημέρα. Τι κάνετε?
29: Hello, Greg. How are you?
30: Fine, thanks. And you?
29: Have a nice week, Gregory.
30: Εσύ πώς είσαι, Μπέτη μου, εσύ? Γιατί
29: εγώ είμαι μια χαρά.
30: Κάποιοι κακοί φίλοι εδώ πέρα μας έλεγαν άλλα την Παρασκευή.
29: Πήγα να σου φορτώσουν εσύ, τι αδικία ήταν αυτή.
31: Κακοί φίλοι. Ρε, παιδί μου, τα
29: λέτε.
30: Ξέρεις πώς στενοχωρήθηκα? Λέω τους κατέστρεψες.
31: Ναι, βέβαια, δεν κοιμήθηκες εσύ καθόλου μετά.
30: Μέχρι να με ενημερώσετε ότι με γλεντάτε.
29: Δεν σε γλεντάγαμε, είχε γαστρεντερίτιδα.
30: Να ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια δεν παίζετε μόνο από τη μία πλευρά.
29: Δεν είχα, κάτι με πείραξε.
30: Θα υπάρξει απάντηση, να ξέρετε.
29: Θα περιμένω.
30: Δεν θα σας αρέσει το γλέντι που θα φάτε.
31: Όταν είσαι δίπλα-δίπλα με έναν άνθρωπο και μετά από δύο μέρες αρρωσταίνει.
29: Τι δύο μέρες, τη Δευτέρα ήρθε και εγώ την Παρασκευή το βράδυ. Την Πέμπτη το βράδυ.
31: Εντάξει, τα υπολογίσαμε καλά. Μας έφυγε.
29: Αυτά κολλάνε δύο μέρες.
30: Έτυχε, δεν τα υπολογίσανε καλά. Απλά θα τους τύχει και αυτούς σε βάρος να μην τα υπολογίσω κι εγώ καλά.
31: Λοιπόν.
29: Έλα, σοπάτε, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών αυτή την ώρα. Και όχι μόνο απλά λέσχη των καμένων ποιητών, λέσχη μέσα από την οποία ο νικητής κερδίζει Golden Star Ferries. Δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλει. Αρκεί να γράψει το ποίημα του και να μας κάνει να γελάσουμε. Λέμε σήμερα να ξεκινάει το ποίημα με το καλό παιδί αλλά.
31: Ωραία.
29: Δηλαδή να ξεκινάνε όλα σας τα ποίηματα καλό παιδί αλλά.
31: Και συνεχίστε
29: μετά. Βάλτε ό,τι θέλετε, γράψτε ό,τι γουστάρετε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε.
30: Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας?
31: Όχι, έτσι. Είναι εύκολο. Τους βοηθάς.
29: Πολύ εύκολο είναι. Τους δίνεις ωραία εισαγωγή.
31: Τους δίνεις ωραία εισαγωγή.
29: Τους δίνεις έναρξη τρομερή.
31: Οπότε περιμένουμε να γελάσουμε για να τσιμπήσετε τα εισιτήρια. Η ώρα έχει και το Dr. Betty, η ώρα έχει και τους άμπαλους. Εσύ πώς την παλεύεις με τα ξενύχτια, βλέπεις αγώνες ή το
30: βλέπεις
31: το replay?
30: Καλά.
31: Μετά.
30: Όχι, είναι το Mundial των Highlights. Δεν είναι ότι κάθεσαι τώρα 3 η ώρα και 2 η ώρα.
31: Πρόντρα.
30: Ναι, δύσκολο, όχι. Εγώ
29: νόμιζα
30: συγκεκριμένα δύσκολο.
29: Είναι το Mundial του Haaland.
30: Ναι, είναι και το Μουντιάλ του Χάλαντ. Δίνεις πόπο εκπαίδευση.
31: Εάν είσαι ενημερωμένος.
30: Ποιότητα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό?
29: Επαγγελματίας, αγάπη. Άμα είσαι επαγγελματίας.
30: Είπα εγώ Saturday. Είπα εγώ Saturday.
32: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Dr. Betty.
1: Ποιος θα σώσει το γάμο?
2: Ποιος?
3: Η Dr. Betty.
1: Γάμο. Όχι. Α. Δεν σώζω εγώ γάμους, εγώ συμβουλές δίνω.
3: Το ξέρεις, βάζεις πιουνιές για να διαλύσουν οι γάμοι.
1: Ποιος σώζει ένα γάμο? Φορτούνι, άνοιξε λίγο το μικρόφωνο μου στα ακουστικά μου.
3: Η αγάπη.
1: Η ερωμένη κούκλα μου το...
3: Φύγε από εδώ.
4: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Μη με ξεκινάς έτσι, Dr. Betty.
4: Δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε.
3: Λοιπόν, καλά.
1: Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Καθίστε να σηκώσω λίγο τα ακουστικά μου να τα ανοίξω. Δεν κάνει τίποτα αυτό.
2: Χαμπάρι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάρα πολλά ζευγάρια μετά από πολλά χρόνια κοινής ζωής, ναι, περνούν από τον ερωτικό δεσμό σε μια μορφή οργανωμένης συμβίωσης. Μάλιστα. Θα το πούμε έτσι. Τύπου κατασκήνωση. Λοιπόν,
4: ξαδερφάκια.
1: Έτσι.
3: Συμβαίνει, αλλά δεν είναι θεμητό να συμβαίνει.
1: Δεν είναι θεμητό, αλλά δεν είναι και...
3: Και, ναι, δεν είναι και παράλογο.
1: Αυτό
3: μπορεί να συμβεί.
1: Υπάρχει λοιπόν μια κοινή ιστορία, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχει η ασφάλεια, η οικονομική, η γενικότερα η συναισθηματική, υπάρχει η κοινωνική εικόνα, αλλά η ερωτική και η ψυχική ζωντάνια έχει εξαντληθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ένας σύντροφος, συχνότερα ο άντρας, έτσι, αλλά όχι και αποκλειστικά, μπορεί να αναζητήσει εκτός γάμου κάτι που δεν αφορά μόνο το σεξ. Τι αφορά? Αφορά την αίσθηση να νιώθει επιθυμητός, τη δυνατότητα να μιλήσει χωρίς ρόλους, να ζήσει μια περιπέτεια, να νιώσει πιο νεότερος, την αποδοχή, τη συναισθηματική αναγέννηση.
4: Άρα
1: η ερωμένη τότε δεν λειτουργεί απλώς ως ερωτικό αντικείμενο. Τι λειτουργεί? Ως ψυχικός απορροφητήρας πίεσης, κούκλα μου.
4: Ηλεκτρική σκούπα.
3: Αναζωογόνηση. Δηλαδή απορροφά την πίεση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι απορροφητήρας.
4: Απορροφά γενικώς και στο τέλος και την πίεση.
1: Γιατί δεν είναι σπάνιο, λέει, να δούμε άντρες που επιστρέφουν πιο ήρεμοι στο γάμο μετά την εξωσυζυγική
4: εκτόνωση. Ολόσωστη.
1: Ναι. Η ερωμένη λοιπόν γίνεται. Ναι, λέει.
4: Ναι, ολόσωστη. Εμένα να ξέρει. Όταν τελειώσει αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι κάποια στιγμή, εμένα θα με χτυπήσει η Αθηνά. Δηλαδή θα βγουν όλα μαζί και επιστήμη.
3: Εγώ.
4: Η γυναίκα σου.
3: Απλά δέχομαι από τη γυναίκα σου μηνύματα. Συνέχισε έτσι, καλά πας.
1: Η ερωμένη λοιπόν γίνεται χώρος προβολής των ανεκπλήρωτων φαντασιώσεων, της χαμένης νεότητας. Προσέξτε τα λόγια που σας λέω, δεν είναι τυχαία.
4: Σωστά όλα.
1: Της ναρκισιστικής επιβεβαίωσης και της ανάγκης για θαυμασμό. Με αυτόν τον τρόπο, μέρος της επιθετικότητας, συσσαγωγικά, που μπορεί να φέρει ή της απογοήτευσης, που διαφορετικά θα ξεσπούσε μέσα στο γάμο, διοχετεύεται αλλού.
3: Είναι αυτό
1: εξού
3: που λέμε,
1: και
3: δηλαδή
1: ο απορροφητήρας πίεσης.
3: Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλου.
2: Κάναμε και το κέρατο επιστήμη, ρε
1: το
2: παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι απορροφητήρας πίεσης. Ο άλλος περνάει καλά. Εμείς τι κάνουμε, Αθηνά?
3: Και εμείς από τον απορροφητήρα.
1: Ναι.
2: Το φίλτρο.
3: Έχει δει που άμα τον γυρίσει τούμπα τον απορροφητήρα, φυσάει αντί να ρουφάει. Έχει να πέσει φύσιμα μετά.
1: Φύσιμα ή τη γανιά στο κεφάλι.
3: Ένα βήμα πριν το
1: άλλο καλό μπορούμε. Απορροφητήρα εμείς. Σκούπα. Απορροφητήρα εσείς. Σκούπα εμείς. Γιατί να μην βρούμε λοιπόν κι εμείς έναν ερωμένο, εγώ δηλαδή με την Αθηνά, να εκτονώσουμε κι εμείς, να νιώσουμε κι εμείς επιθυμητές ξανά.
2: Γιατί πάμε σε άλλη συσκευή. Αυτό είναι τέτοιο μετά. Πάντως
4: η έρευνα το αφήνει ανοιχτό για το φρεσκάρισμα και για τα δύο φύλλα. Απλά λέει ότι συνήθως το κάνουν οι άντρες.
1: Συνήθως το κάνουν οι άντρες για να εκτονωθούν, για να νιώσουν επιθυμητοί. Γιατί οι γυναίκες αρχίζουν. Γιατί οι άντρες, αγάπη μου, πατάτε ένα κουμπί.
4: Ναι.
1: Πιπ! Και λειτουργεί. Σηκώνεται.
4: Βέβαια.
1: Εμείς. Μετά από κάποια χρόνια αρχίζουμε λίγο να βαριόμαστε. Μας φαίνονται τα ίδια. Εσάς δεν σας φαίνονται τα ίδια, γιατί βάζετε στην τρυπούλα σας και κάνετε τη ζωή.
4: Εμάς είναι σαρκικό εντελώς. Εντελώς θηλαστικά, εσάς είναι πνευματικό.
1: Ακριβώς.
2: Είναι και το ανάποδο. Αν δεν λειτουργήσει ο άντρας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να λειτουργήσει.
1: Συνήθως ο άντρας λειτουργεί και συνήθως, 99% τώρα, η γυναίκα βαριέται και δεν θέλει.
2: Τυχερή.
1: Και γιατί περνάνε και πάρα πολλοί ρόλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας από πάνω της. Να καθαρίσει, να μαγειρέψει, να ταΐσει τα παιδιά, να πάει στη δουλειά της, να γυρίσει, να είναι σύζυγος, να είναι ερωμένη, να είναι περιποιείται, να φτώνει.
3: Το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι?
4: Ποιο είναι?
3: Μην αφήνετε τις σχέσεις έτσι σε μια καθημερινότητα να τη γίνονται φίλος στον άλλο.
1: Αυτά τα λόγια είναι εύκολα να τα λες.
3: Όχι, και να τα κάνεις. Δεν είναι
1: τόσο
3: πάντα,
1: εύκολα να τα κάνεις.
3: Αλλά θα πρέπει καθημερινά οι σχέσεις να περνάνε, δηλαδή θα πρέπει το σύντροφό σου να τον φροντίζεις και να σε φροντίζει καθημερινά. Δεν πρέπει να το παρατήσεις. Τώρα, εσύ λες ότι μία ερωμένη μπορεί αντί για χωρισμό να φέρει και μία ανανέωση. Για όσους έχουν τα γκάτσα, ας πούμε, ή Dr. Betty. Για όσους έχουν να το συγχωρήσουν. Αλλά τη συγχωρεί στην απιστία.
4: Ναι, δύσκολο πολύ. Πάντως το πιο σωστό το είπε η Αθηνά.
2: Ναι,
4: γιατί όταν δεις ότι η σχέση σου στην καθημερινότητα πεθαίνει, ναι, δούλεψε το. Και άδερα, το σεξ σε αυτή τη φάση
3: είναι
4: το νούμερο ένα στο δούλεψε το. Άδερα. Άμα δεις ότι περνάει μια εβδομάδα, περνάει δεύτερη, μην πω τρίτη, και γίνεται ξαδέρφια, κάτι πάει λάθος. Κάντε επιτηδευμένα, role play, βρες ένα τρόπο, κάνε ένα date, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Ναι, ζήτα κάτι. Βάλε αυτό αγάπη μου, βάλε εκείνο αγάπη μου, να πάμε έτσι, να κάνουμε αυτό, να σκεφτούμε εκείνο.
1: Στη θεωρία, παιδιά.
4: Όχι, όχι, καθόλου θεωρία. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά.
1: Πάρα πολύ δουλειά. Άμα έχουν και παιδιά στη μέση.
3: Εντάξει. Ναι. Και τα παιδιά.
1: Που όλη μέρα έχουν δραστηριότητες. Πήγαινε, ναι, έλα. Και φτάνει εσύ 10.30 το βράδυ και σε κουρέλι.
2: Και άμα το Σαββατοκύριακο.
4: Εκεί στο κουρέλι. Στο ψυχικά κουρέλι. Αποθέματα.
3: Τι, το Σαββατοκύριακο.
2: Και άμα το Σαββατοκύριακο έχει γενική καθαριότητα, θα κάνει και αυτό.
4: Όχι, άκυρο. Άκυρο.
3: Είχα εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, προσέχτε το νου σα, μη λέτε τέτοια πράγματα, έρχεται και καλοκαίρι.
1: Εμείς δεν λέμε να τα κάνουμε, λέμε τι ισχύει.
4: Εγώ δεν θέλω να πάμε σε διάλογο, τη φοβάμαι.
3: Τώρα σου έρχομαι, περίμενε.
1: Ο προφητήρας τώρα δουλέψει. Παίρνει το τηγάνι από κάτω και στο φέρνει. Περίμενε.

0: Ζήτω! Θα φωνάξουμε στο Μουντιάλ, λέει.
1: Βέβαια.
0: Για να δώσω πάσα, ρε, για τον Ατρίδη.
2: Η Άμπαλη! Η Άμπαλη. Πώς γίνεται αυτό?
3: Προχωράμε,
0: ναι.
3: Προχωράμε, πάμε καλά. Προχωράμε.
0: Βήμα ταχύ, για πες μας.
1: Πόσους είμαστε τώρα?
3: Πάμε για τους 8.
0: Πάμε για τους 8. Πόσοι αγώνες μείναν για να περάσουν οι 8?
3: Έχει άλλους 4.
4: Μάλιστα.
0: Ποιοι πέρασαν δηλαδή μέχρι τώρα, για πες μας? Πορτογαλία.
3: Σήμερα, η Πορτογαλία σήμερα αντιμετωπίζει την Ισπανία.
0: Ωραία.
3: Ντέρμπι Βυρικής, όπως καταλαβαίνετε.
4: Ωραίο ντέρμπι.
3: Ναι.
0: Ωραίο.
3: Πολύ νωρίς μεγάλο ντέρμπι. Αναγκαστικά θα περάσει μία από τις δύο.
0: Mm-hmm.
3: Από αυτούς που έχουν περάσει, έχει περάσει η Γαλλία, την Παραγουάη, Έξαλλος Φορτούνης με τον διαιτητή και τους Παραγουάνους.
4: Το έβλεπα γιατί είχαμε παίξει στοίχημα, από αυτό το ενδιαφέρον είχαμε και είχαμε παίξει Γαλλία. Έπεσε ξύλο, παιδιά, πάρα πολύ. Οι Παραγουανοί ήταν προκλητικοί, τραβούσαν, κάνανε. Και ο διαιτητής κατέληξε στο τέλος να δώσει 3 κίτρινες στη Γαλλία. Οπότε, αν ακούσει αυτό το αποτέλεσμα των καρτών, λες: α, η Γαλλία θα έπαιξε πολύ σκληρά. Και έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο.
3: Ισχύει. Δεν προστάτευσε ούτε τους Γάλλους, άφησε το σκληρό παιχνίδι και χάλασε γενικώς τον αγώνα που είναι πάνω από τα πλαίσια αυτού που λέμε θέλουμε λίγο τη σκληράδα της Λατινικής Αμερικής στα Μουντιάλ. Γιατί ξέρετε, στα Μουντιάλ αυτό είναι το καλό.
0: Οι διαιτητές καθορίζουν τους
4: αγώνες. Παιδί μου, έδωσε πέναλτι.
0: Άκου τώρα.
4: Έδωσε πέναλτι.
3: Αλλά ζωπηρώνεται ξανά από
4: εκεί. Και πήγαινε ο άλλος και έσκαβε το μέρος που βάζανε
0: πάνω. Σε μένα θα το πει.
3: Αμαν, φόρησε την αφάνατο.
4: Το είδε αυτό.
3: Η Γαλλία κέρδισε την Παραγουάη. Πέναλτι με 1-0. Δεν είναι χθεσινά αυτά, θα πάμε και εκεί. Απλά απαντάω στην Πέτη. Το Μαρόκο πέρασε τον Καναδά. Εύκολα εδώ.
0: Το Μαρόκο είναι έκπληξη.
3: Είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα, δεν είναι έκπληξη.
0: Α,
3: ναι, okay. Είναι λογικό, το περιμέναμε δηλαδή.
0: Ωραία. Από αυτές που πέρασαν στις 8, υπάρχει κάποια έκπληξη?
3: Ναι, χθες έγιναν εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η Νορβηγία, mm-hmm, που άφησε εκτός τη Βραζιλία.
0: Αυτός ο περίεργος ο τύπος.
3: Οποίος...
1: Αυτός γιατί είναι περίεργος, δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι τρόπος που εκφράζεται και κινείται. Κατάλαβες.
4: Κάνει σοου πάλι.
0: Κάνει σοου. Το έχει γίνει viral λίγο στα social.
3: Κάνουν αυτό το κουπί σαν του Viking σε πανηγυρισμό και το παίρνει και η ομάδα μέσα και το κάνει στο τέλος.
1: Ισχύει.
3: Κέρδισαν με 2-1 τη Βραζιλία.
0: Mm-hmm.
3: Είναι έκπληξη το ότι η Νορβηγία προχωράει τόσο πολύ, mm-hmm, αλλά είναι τόσο κακή η Βραζιλία, παιδιά, που βλέπεις και τους παίκτες που αγωνίζονται και δεν έχει καμία σχέση με τις Βραζιλίες που έχουμε συνηθίσει κάποτε.
4: Σωστά.
3: Βέβαια, περάσαν 24
0: γιατί?
3: Χρόνια. Είναι πολύ περίεργο γιατί ενώ είναι πάνω από 200 εκατομμύρια πώς είναι και είναι πολύ ποδοσφαιρικό έθνος, έχει καμιά 20ετία και βάλε που οι φουρνιές τους δεν είναι τόσο καλές.
0: Mm.
3: Έχουν μέτριους παίκτες.
0: Okay.
3: Για τις δυνατότητες που μας είχαν δείξει.
0: Mm.
3: Χθες έγινε και άλλο ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σας ενδιαφέρει, ντόκτορ, από άλλη πλευρά εσάς.
0: Ναι.
3: Κέρδισε η Αγγλία 3-2 το Μεξικό στο Αστέκας.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί. Το γήπεδο είναι σε υψόμετρο και υπάρχει ένα τρομερό ρεκόρ το οποίο τρέχει το Μεξικό με ελάχιστες ήττες τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, γιατί το υψόμετρο δημιουργεί δυσκολία στους αντιπάλους των Μεξικανών.
0: Συνήθως εκεί αυτοί μας άνε κάτι φύλλα κόκκας για να αντέξουν το υψόμετρο.
3: Ναι, εντάξει, αυτό απαγορεύεται βέβαια από το παιχνίδι. Τα φύλλα.
0: Έλα, δεν το πιστεύω. Βέβαια, μας άνε φύλλα κόκκας. Η κόκκα είναι φυτό, είναι φύλλα. Και περνάει επεξεργασία για να γίνει το ναρκωτικό που παίρνουν. Για να αντέξουν το υψόμετρο, μας άνε φύλλα κόκκας. Εκεί λέμε, όχι εδώ, εκεί.
3: Πάντως, οι Άγγλοι πέρασαν και δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό που κυκλοφόρησε ως φήμη ότι σκέφτεται η Αγγλία να χρησιμοποιήσει Viagra για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Τι ακούμε σήμερα.
3: Χρησιμοποιήθηκε τελικώς και είναι και.
0: Από τα φύλλα κόκκα στη Viagra. Είδατε που σας πάμε. Χρησιμοποιήθηκε όντως το Viagra. Στον αφρό σας
4: έχουμε.
3: Λέγεται ότι έψαχναν τρόπους απίστευτους. Δεν ξέρουμε. Το χρησιμοποίησαν, πέρασαν. Σήμερα είπαμε μεγάλο μάτς.
0: Φαινότανε.
3: Στο μπάσκετ μεγάλη κατραπακιά. Χάσαμε για τους Πορτογάλους.
0: Ο Φορτούνης λέει ότι το Viagra, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Πώς θα είναι, θα παίζουν με σηκωμένα τα κατάρτια. Και μου λέει ότι αν δεν υπάρχει. Αν πάρει το χάπι, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει ερέθισμα, δεν σημαίνει ότι θα σκοτώσει.
3: Καλημέρα σας.
4: Και αν δεν υπάρχει, θα το βρει τώρα.
3: Και να βλώσετε. Καλημέρα.

0: Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα μασού της Mr. Grant και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν για πάντα και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασού της 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Δίπλα σε εσάς είμαστε κι εμείς. Θα φύγουμε όμως για λίγο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και λες και των καμένων ποιητών. Καλό παιδί, αλλά πρέπει να ξεκινάει το ποίημα σας.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
10: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά του αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
11: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
10: Που να χωράω σίγουρα όχι.
12: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
13: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Άκουσες χθες.
16: Πες ρυθμό 949.
17: Το καλοκαίρι.
13: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
23: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
24: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
25: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
24: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Άντε, προχώρα!
29: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
30: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
31: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
32: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
33: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
35: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
36: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
35: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
36: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
35: Άντε, ξεκινάει
36: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
37: Διψά για.
36: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
38: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
24: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud.
25: Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου.
0: Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95, και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
14: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Στους δρόμους, τι γίνεται, ρε Φορτιού?
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Θα σηκώσει τον δρόμο το πράκτορ και θα περάσει πάνω από
16: το λιάρισμα. Στην Αττική Οδό, από τα Λιώσια μέχρι τη Λυκόβρηση, μη σου πω μέχρι το Μαρούσι. Στο ποτάμι, κλασικά ανεβαίνοντας για να βγει στην Αχαρνών. Στην είσοδο της πόλης, από το Χαϊδάρι ερχόμενος προς τα εδώ, από το ύψος της Θηβών μέχρι τα Κτέλ, έχει γνωστό μποτιλιάρισμα και ακόμη στην παραλιακή να στρώσει κατάσταση. Εκεί πέρα στον Άλιμο μέχρι και τον Φλίσβο. Αυτά. Καλή υπομονή.
11: Ο καιρός
16: παιδικό
11: σήμερα.
16: Πάρτι. Συνεχίζουμε κάθεκτη.
15: Για πάμε όλα τα παιδάκια. Έλα, παλαμάκια. Παλαμάκια όλα τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια φοράνε καπελάκια.
14: παιδάκια, σήμερα γιατί έως και 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα κρατάτε σφιχτά τα μπαλόνια σας γιατί θα έχει και 5 μποφόρ. Δεν θα έχει σύννεφα, δεν θα έχει υγρασία. Δεν θα φας τούρτα, δεν θα φας τούρτα έτσι όπως κάνεις φασαρία. Μην αγκώνεις το αυτή αγάπη μου, του παιδιού του αλλού. Παιδιά, οι γονείς εδώ που είναι να τα μαζέψουνε.
16: Οι γονείς έχουν πάρει ένα φορτηγό και πηγαίνουν τώρα.
14: Οι γονείς γράφουν ποίηματα τώρα. Καλό παιδί, αλλά θα ξεκινάει το ποίημα σας. Για να κερδίσετε τα δύο εισιτήρια, λοιπόν, τακτοπλοϊκά. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο που πρέπει να καλείτε.
12: Πάμε πρωινό.
17: Άλλος για την πάπια μας.
12: Κουακ.

0: Μάτης με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έτοιμη για τη Λέσχη?
1: Έτοιμη, φύγαμε!
2: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Ανοίξαμε τις πύλες και υποδεχόμαστε τον πρώτο ποιητή-ποιήτρια. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις, καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Για ξεκίνα ρε Κωνσταντίνε, για δώσ' το ποίημα.
3: Θα το αφιερώσω σε μια φίλη μου που είναι πολύ καλό παιδί, αλλά έχει κάποιες αδυναμίες.
1: Ωραία, για δώσ' το.
3: Λέγεται η Παρτόλα το ποίημα.
1: Πώς, Παρτόλα?
4: Ωραία, ξεκινά.
1: Ναι. Ωραία.
3: Καλό παιδί, αλλά λατρεύει τα πουλιά. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα στο Αιγαίο, πήρε ολόκληρη χωνιά τον κάθε Αθηναίο. Τέτοια Παρτόλα δεν έχω ξαναματαδεί, αλήθεια σου το λέω. Τώρα που στην πρωτεύουσα σταμάτησε στο shopping, παίρνεις τα πλοία της Golden Star και κάνεις island hopping. Πήρες όλο το πλήρωμα, πήρες όλο το στόλο, τον πήρες και από μπροστά, τον πήρες και από λόκο λόκο, λόκο λόκο, λόκο λόκο.
1: Δεν είσαι καλά.
0: Εντάξει,
1: σου.
0: Δεν
3: το Ιούνιο πήρε μια κατοστάρα. Κάνε και ένα διάλειμμα. Νωρί παλιολιστάρα.
0: Εντάξει, δεν κάνετε. Νομίζω δεν έχει συνέχεια.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε μετά από αυτό άλλο. Έλα, αγάπη μου, πήρε τα Golden Star Fairy Stacy. Τα πήρε όλα, ρε Κωνσταντίνε, και έφυγε.
0: Κωνσταντίνε, το πήρες και από όλο, το πήρες και κόλλο, λόκο,
1: και πήρες και το στόλο. Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά, Κωνσταντίνε. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Κωνσταντίνε, έλα ρε Κωνσταντίνε. Πες μας άλλη μία την τελευταία στροφή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πριν το λοκολόκο δηλαδή, εκεί που μπαίνεις την τελευταία στροφή.
3: Λυσάρα. Συγγνώμη γιατί χτυπούσα το τηλέφωνο.
0: Όχι, να, εσύ κέρδισες, καλά, τους κάναμε τη θύραμβος. Κατάλαβες ότι κέρδισες.
3: Ναι, ναι, αλλά...
0: Για πες μας λίγο μία στροφή.
1: Θέλουμε την τελευταία στροφή με τη Λυσάρα. Πήγε στο Ιόνιο.
3: Πήρες όλο το πλήρωμα, πήρες όλο το στόλο, τον πήρες και από μπροστά, τον πήρες και από τον κολοκολοκο, μια κατοστάρα, κάνε και ένα διάλειμμα, μωρή παλιολιστάρα.
0: Εντάξει,
1: έλα, κατάπτυγος, μπράβο, μπράβο.
0: Τα φιλιά μας.
3: Ευχαριστώ, είχα και παρεμβολέ.
0: Άντε, γεια, γεια.
5: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949.

0: πέρασε η ώρα, παιδιά. Είχαμε τα πάντα σήμερα.
1: Εγώ σου μίλησα ερωτικά. Σου λέω τι κάνεις και εσύ λες πέρασε η ώρα, παιδιά.
2: Αυτό είναι η ανταπόκριση που μου δίνεις.
0: Νόμιζα ότι τραγουδούσες.
1: Θα βρω απορροφητήρα πίεσης. Πρόσεχε.
0: Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχουμε βρει τα κουνούπια. Να το πούμε και αυτό φεύγοντας, ότι είναι από τους πιο κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και εμείς.
1: Για να φεύγουμε εμείς. Άδικο.
0: Όντως, όχι ρε εσύ, υπάρχουν από εδώ και 200 χρόνια.
1: Αυτό λέω, αυτά ζουν και εμείς.
0: Βεβαίως, το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
1: Άντε, φύγαμε.
0: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
1: Γιατί δεν κρατιέται αυτή με το παιδί εδώ, έχει φέρει τη
2: Λουλού. Πώς πέρασε έτσι ρε παιδιά σήμερα η μέρα.
1: Ε, πέρασε γρήγορα. Ραντεβού αύριο, 7 με 10, έλα η Δευτέρα.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Αρχίζει!
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
14: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
14: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

0: Σε Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστερά του.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
17: Έχω

0: φωνή σου.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλημέρες, καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Καλή εβδομάδα καταρχήν να ευχηθώ σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Είναι Δευτέρα, είναι 6 του Ιούλη και βλέπεις αυτό το 6 και λες oh my goodness, ακόμα πόσες μέρες για διακοπές. Γιατί συνήθως περισσότεροι τον Αύγουστο δεν παίρνουμε διακοπές. Διαρωτώ με εγώ αυτές τις πρώτες εβδομάδες, δεν ξέρω, οι περισσότεροι είπαμε. Όχι όλοι, εσείς που είστε τυχεροί και απολαμβάνετε τις διακοπές σας από τώρα, ή που τις πάτε, ακόμα καλύτερο αυτό. Υπάρχουν μερικοί που μέσα στον Ιούλιο πάνε τις διακοπές τους και πηγαίνουν έτσι, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες κάπου και έχουν φυλάξει και 5 μερούλες για τον Αύγουστο. Το καλύτερο, εξηγήστε μου εσείς σε τι φάση βρίσκεστε σήμερα, πώς είστε, είμαστε στο ίδιο mood, έχουμε ωραία διάθεση. Άντε καλημέρα, καλή ακρόαση.
3: Το

τόπικα στα 2 και στα 3, μη σου πω. Είμαι η Μαντόγαστερά του και στα 23 θα κοπώ, θα χτυπηθώ στο πανηγύρι, διότι ναι, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου. Εντάξει, κούκλα μου, ηρέμησε λίγο, στο Λυκαβητό. 3η 21 Ιουλίου, αντένα μας ενώνει, παιδιά. Έρχεται σιγά σιγά η ώρα σε λίγες μέρες. Βεβαίως, Τέλκον το Πούλγου, εγώ τσαμπά, θα έχει τραλό κέφι. Νίκο Ζωηδάκη, χωρί γλέντια και πανηγύρια στο δημοτικό αθηναϊκό. Στο δημοτικό, ναι, μπράβο, έτσι. Έλα, έλα, να έρθει ξανά η ζυγοστάθμιση στο δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Βλέπετε, είναι αυτά ότι αν δεν έχει πιει καφέ, τώρα έβαλε την πρώτη γουλιά στο στόμα μου και είναι και Δευτέρα και είναι και καλοκαίρι. Γεια σου, κόκλα. Χορηγή του δημοτικού αθηναϊκού πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer, η Inalan και πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε υπέροχα. Τρίτη χρονιά είναι αυτή και ο Αντένα μας ενώνει. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο μοναδικός Θάνος Κιουσής. Γιώργος Αμπάνης, αμέσως τώρα Παντελής Παντελίδης, Πάνος Κιάμος, Γιώργος Γιαννιάς και Απών. Τι άλλο θες, μόνο επιτυχίες σου έχω.

0: περασμένα.
1: Αυτός ήταν ο Απόν και η καντάδα του που αλλού στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, και επειδή έχουν τεράστια επιτυχία και οι εξορμήσεις στην παραλία, τώρα τι να τα λέμε, και στις πισίνες, αυτό που δεν έχει καθόλου μα καθόλου υπευθυνότητα είναι να βγαίνουμε στον ήλιο χωρίς να βάζουμε αντιλιακό. Και έρχεται λοιπόν η Φρέζιντερμ και σου λέει: Άκου. Θα στα κάνω πολύ εύκολα τα πράγματα. Αντιλιακό για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται και σε βρεγμένο δέρμα, γιατί τώρα να κυνηγά τα μικρά που μπαίνουν, βγαίνουν μέσα στη θάλασσα και του λε: να σε σκουπίσω λίγο καλά, για να σου βάλω το αντιλιακό. Δεν είναι λίγο από μόνο το όπως το σκέφτεσαι. Και δεν θέλει μόνο φσίτ, μία ψέκασε, τελείωσε. Θέλει να τα ανανεώνει το αντιλιακό σου, αμέ, για να, να είναι πάντα προστατευμένο το δέρμα. Πολύ υψηλή λοιπόν η ηλιοπροστασία. Ευραίου φάσματος, αντιλιακό dry oil με wet skin formula για εφαρμογή σε βρεγμένο δέρμα, όπως είπαμε, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπίζεσαι πρώτα, είτε σου αρέσει να μένεις βρεγμένος, είτε όταν βγαίνεις από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε κάνεις θαλάσσια σπόρα, αυτό που το πας. Αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είσαι κάθε λεπτό προστατευμένος, και εσύ και οι αγαπημένοι σου και τα παιδάκια σου. Έχει πρακτική βαλβίδα, έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο στόμιο για να ψεκάζεις χωρίς να πρέπει τώρα να βάζεις, να λύφεις, να κάνεις, να ράνεις. Δεν έχω χειρότερο αυτό, παιδιά, από τα χέρια. Όχι, όχι, ειδικά όταν είσαι στην παραλία και κολλάει και η άμμος και έχεις να τα βάλεις και πάει και σε γδέρνει και στο δέρμα. Άσε, αγάπη μου, τι έχει κάνει ολόκληρη επιστήμη εδώ πέρα η Φρέζιντερμ. Σου δίνει το Seaside Dry Mist SPF 50+ και έτσι εκτοξεύει και αρκετή ποσότητα και καλύπτει και μεγάλη επιφάνεια. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν δευτερόλεπτο και στις βουτιές τους αλλά και στην προστασία του. Πήγαινε πάρτο και μετά θα μου πεις: Αχ, ρε, μα το έχεις δίκιο. Τι έκανα. Αυτά είναι. Είναι δοκιμασμένα όλα, κατάλαβες. Όλα τα έχω δοκιμάσει. Γι' αυτό σου λέω: Καταλήγω εδώ. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται και η Μαρίνα Σπανού, που αλλού στο ρυθμό 949 φυσικά. Stay tuned.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ήλιος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
11: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
25: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
27: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
28: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
29: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
30: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλώς τα παιδιά, στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και νομίζω ότι έχει έρθει η καταλληλότερη στιγμή να σου μιλήσω για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που έρχεται με τον Νίκο Απεργή φυσικά. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο αυτόν καλλιτέχνη και ιδιαίτερα αγαπητό, μπορώ να πω. Τον Νίκο Απεργή έρχεται τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου στο καμπαρέ Athens. Θα παρουσιάσει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Στα ταψόου θα δεις από το Θωμά Ζάμπρα και χορηγός της βραδιάς η La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαβάδου. Για διπλές προσκλήσεις, σήμερα έχει κολλήσει το μυαλό, δεν υπάρχει. Διπλές προσκλήσεις μπαίνει στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ταξίδι της Μαρίνα Σπανού μας πήγε ωραία ταξίδια. Όποτε ακούμε αυτό το τραγούδι, είναι δυνατό να μην έχουμε στο νου μας ένα ταξίδι που πρόκειται να κάνουμε, ένα που θα θέλαμε ή σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, μουσικό χαλί και δίνει πολύ ωραία νότα και στο συναίσθημά μας και στη διάθεσή μας. Τώρα, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο για την νέα κινηματογραφική περιπέτεια από την καρδιά των κόμιξ της έρχεται η ταινία Supergirl. Το cast είναι με τη Millie Alcock, μια πολύ συζητημένη, θα έλεγα έτσι, νεαρά παρουσία στο Hollywood, και τον Jason Momoa. Φυσικά σε περιμένει, οι προπολήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλα τα Village Cinemas. Μπες τώρα στο villagecinemas.gr για να εξασφαλίσεις τη θέση σου για μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες από ταινίες του καλοκαιριού, σε ένα τελείως ξεχωριστό σύμπαν. Όταν το σύμπαν ζητάει ένα νέο ήρωα, έρχεται η Supergirl. Είναι διαστημικό, έτσι, όλο αυτό το ταξίδι που μας υπόσχεται, και εσύ τώρα, αν κλείσεις τα εισιτήριά σου στα Village Cinemas, μπορείς να δεις αυτή την ταινία και σε IMAX και να είσαι από τους πρώτους που θα γνωρίσουν τη νέα ηρωίδα αυτή. Τι περιμένεις λοιπόν? villagecinemas.gr για να την απολαύσεις. 10 στη σειρά έρχονται χωρίς καμία διακοπή αμέσως μετά το σύντομο break.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
7: Σωστός ο παίχτη.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
11: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
12: Αρχίζει!
13: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Art Tech The Road

Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Yeah.

0: Τέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: 10 στη σειρά

Έλα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά και θέλω να σου δώσω δώρο. Ναι. Πρωί. Λοιπόν, το lamination effect το ξέρεις. Μέχρι σήμερα το απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια. Τώρα όχι, έρχεται και στο σπίτι σου. Με το νέο Sios Intense Glaze είναι η νέα σειρά περιποίησης που σου χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη προστασίας από τις φθορές. Και θέλω να στο κάνω δώρο, στέλνοντας μου τη λέξη Sios στο Viber του ρυθμού 6937949949, θα κερδίσεις μια τσαντάρα με ολοκληρωμένη τη σειρά Sios Intense Glaze. Γι' αυτό στείλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το μήνυμά σου, και έχει και ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό pop-up event στη Βάρκιζα Resort το Sios, Σάββατο 11 Εβδόμου από τις 11 μέχρι τις 3. Στείλε μου τη λέξη για να κερδίσεις τη τσάντα.

0: σου.
1: Για στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
2: Ρυθμός 949.
1: Μόνο επιτυχίες.

Αυτό ήταν ο Διονύσης Χινάς και τα συγκοινωνούντα του δοχεία. Ένα τραγούδι που αγαπάμε 90s, αλλά πάντα κλασικό και αγαπημένο, να τα λέμε αυτά. Κλασικός και αγαπημένος προορισμός τώρα είναι και η Μάλτα. Το ξέρετε αυτόν τον προορισμό. Έχει γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, μία ατμόσφαιρα που σε βγάζει τελείως από την εποχή και λες πω πω Χριστέ μου, βρίσκομαι κάπου στο Μεσαίωνα εκεί, μιλάω για τη Μντίνα. Εγώ το είχα επισκεφτεί αυτό το μέρος πριν από αρκετά χρόνια πίσω, αλλά είναι πολύ ωραίος προορισμός, παιδιά, σε περίπτωση που δεν το έχετε στο μυαλό σας, και έχει και ωραία παραλία, μία παραλία πάνω στα Αβράχια, πώς λεγότανε, Blue Lagoon αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκείνη η περιοχή. Είναι πολύ ωραίος προορισμός και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπαίνοντας στο site της Aegean, aegeanair.com, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου και να ετοιμαστείς για αυτή την απόδραση απευθείας. Να δεις τη Μεσόγειο δηλαδή στα καλύτερά της, γιατί έχει απευθείας πτήσεις η Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, όπως λένε, που είναι μία πτήση μακριά. Τσουκ! Και έφτασες. Τι ωραία αυτά να κάνεις όνειρα, ε! Και όταν υπάρχουν, ας πούμε, και ευκαιρίες έτσι να πας εύκολα, άνετα και όμορφα, όπου σου εξασφαλίζει αυτό το ταξίδι η Aegean, τι άλλο θες. Και ισανότερα, λοιπόν, να μας ευχηθώ για τις διακοπές μας. Γιώργος Κακοσέος έρχεται αμέσως τώρα στο ρυθμό 693-7-949. Πάω και με το ρυθμό. Αυτό είναι το Viber, έτσι, εδώ του σταθμού μας, όπου μπορείς να μου στέλνεις ό,τι θέλεις. Αφιερώσεις, θα παίξουμε και σε λίγο. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, μείνετε συντονισμένοι.

0: λίγα λόγια και απλά, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται και η μεγάλη του συναυλία αύριο και κάποιος από εσάς θα πάει, βεβαίως στη συνέχεια, θα τα πούμε βέβαια αυτά, ξέρετε τον τρόπο, οι περισσότεροι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα σου φαίνονταν μια βόλτα μέχρι τη Σαλαμίνα το Σαββατοκύριακο, έτσι, για να νιώσεις λίγο καλοκαιράκι, αλλά για να κάνεις και κάτι πάρα πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Σάββατο στις 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο του νησιού, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, θα είναι εκεί το All Win Care, διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, σπουδαία πρωτοβουλία και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, με τη λήψη σάλιου γίνεται αυτό πάρα πολύ εύκολα, και μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά, θα κάνουν έτσι μια πάρα πολύ σπουδαία ενέργεια για τον συνάνθρωπό μας, με ένα απλό δείγμα σάλιο, όπως σου είπα, με μια μπατονέτα από το εσωτερικό στο μαγουλό μας. Έτσι μπαίνεις και καταχωρήσεις στην παγκόσμια δεξαμενή με κοινή καταγωγή. Να σου πω αυτό τώρα τι είναι. Αυτό είναι, παίζεις με τις πιθανότητες. Οι πιθανότητες να βρεθείς συμβατός με έναν άγνωστο ασθενή είναι περίπου μία στις 20.000, αλλά αυξάνονται σε άτομα με κοινή καταγωγή, καθώς μοιραζόμαστε παρόμοιο DNA. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις και αίμα, φυσικά. Μία αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Και έτσι απλά, με όλη αυτή την εύκολη διαδικασία, μπορείς να σώσεις μία ζωή και να απολαύσεις και τον ήλιο και τη θάλασσα. Αν θέλεις να μπεις σε αυτό, allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα. Πολύ σπουδαίο. Τώρα έρχονται περισσότερες επιτυχίες σε πάρα πολύ λίγο. Αντώνης Ρέμος και Πέτρος Ιακωβίδης είναι εδώ για μας και μας περιμένουν αμέσως μετά το break.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
3: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition? Άκουτε.
2: Πάει από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
3: Τι λες εσύ, Φορτούνη, σοβαρά? Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω, δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
2: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα?
3: Το πιάτο, ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο? Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
19: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
0: Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: Καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καταρχήν να ρωτήσω, τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είναι τα κέφια όμορφα? Είστε ανεβασμένοι? Είστε ξεσηκωμένοι? Να μου πεις, γιατί να είμαι ξεσηκωμένη, αγάπη μου? Αρχή της εβδομάδας είναι. Ξέρω εγώ. Λέω, γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, εγώ το έχω παρατηρήσει ότι κάθε Δευτέρα, όταν είμαι λίγο up ή όταν, ας πούμε, δεν πιέζω ακριβώς τον εαυτό μου, αλλά όταν λέω στον εαυτό μου, μαντώ, είναι μέρα για ξεκινήματα, είναι Δευτέρα. Και επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και καλή εβδομάδα από την πρώτη μέρα της εβδομάδας φαίνεται, έτσι λέω, φτιάχνει κάπως η διάθεση. Δεν ξέρω, Δευτέρα, δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο Αντώνης Ρέμος που έρχεται αμέσως τώρα και μπορείτε να τον απολαύσετε και στο ρυθμό Classics, στο YouTube μας, στο ρυθμό Tube, στο YouTube, το πρώτο επεισόδιο με τη Γιώτα Τσιμπερκίδου που μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για όλες αυτές τις καταστάσεις που τον άλλαξαν και το διαμόρφωσαν σαν καλλιτέχνη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτό είναι. Να βρεις κάποιον ή κάποια που να σε αγαπάει όπως είσαι, για αυτό που είσαι, και πολύ απελευθερωτικό και πολύ έτσι όμορφο. Πολύ αποδοχή έχει μέσα αυτό. Τώρα, αν θέλεις να κάνεις κάτι για τη ζωή σου, αν θέλεις να επιλέξεις έναν δρόμο που θα σε οδηγήσει σε αυτό που θέλεις, για αυτό που είσαι, και θέλεις να σπουδάσεις στο καλύτερο ίδρυμα ανθρωπιστικών επιστημών, φυσικά ο δρόμος είναι ένας. Και οδηγεί στην Ηλία Ηλιού 81, στο Νέον Κόσμο, στο ICPS, που αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα βρεις πολλά κολέγια που ασχολούνται με πάρα πολλούς τομείς, όμως δεν υπάρχει ένα κολέγιο πλην του ICPS που να σπουδάζεις ανθρωπιστικές επιστήμες και ψυχολογία.

0: Σας το λέω αυτό και εκ πείρας, διότι έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το ICPS μέσω της εκπομπής μας, του 50 λεπτά, που μπορείς να μπεις στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσεις αυτό το Vidcast, 50 λεπτά λέγεται όπως σου είπα, με διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν μέσα από τη γραμμή της ζωής τους όλους αυτούς τους σταθμούς που τους έχουν σημαδέψει, αλλά και με τους καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα με την έγκυρη γνώμη τους και την επιστημονική ματιά. Τώρα, στο ICPS College μπορείς να σπουδάσεις μέσα από μια διαδραστική και βιωματική μάθηση, βεβαίως. Υπάρχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε όλα τα προγράμματα, γιατί κάνουν πολύ σοβαρό έργο. Προσωπικό coach για το σχεδιασμό καριέρας. Αναγνωρισμένα πτυχία, και το τονίζω αυτό, και μεταπτυχιακά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ έτσι, όμορφο και υποστηρικτικό. Και η δυνατότητα διαζώσης, η blended fitness, είναι εκεί για σένα και σε περιμένει. Και τώρα έχει και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι τις 31 αυτού του μήνα. Μπες λίγο να το δεις, www.icps.college, και πάρε και ένα τηλέφωνο, αν είσαι έτσι περισσότερο της διάδρασης, στο 210-645-65-65, για να ρωτήσεις όλα όσα θέλεις. Υπάρχει εκεί κόσμος που μπορεί να σε κατευθύνει. Έχει και πολύ ωραία μεταπτυχιακά, γιατί δεν είναι όλοι μόνο δεν ενδιαφέρονται για bachelor. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν έτσι σπουδάσει στον τομέα της ψυχολογίας, για παράδειγμα, και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχετικά με την εγκληματολογική ψυχολογία που μου αρέσει εμένα, κλινική ψυχολογία βεβαίως, ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων, παιδοψυχολογία, ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Έτσι, όρεξη να έχεις να μαθαίνεις. ICPS. Τα φιλιά μου σε όλους, αν με ακούτε εκεί. Σας αγαπώ ιδιαίτερα. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, έρχονται αμέσως τώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ακόμα ένα ζευγάρι προημιτελικού έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας. Επικράτησε με 2-1 χάρη σε ακόμα 2 τέρματα του Χάλαντ και άφησε εκτός συνέχεια στη Σελεσάου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το εισιτήριό της τσέκαρε και η Αγγλία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε από το υψόμετρο στο Αζτέκα, ούτε από το γεγονός ότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο, και με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Κέιν επικράτησε με 3-1 κόντρα στο Μεξικό. Απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Στο μπάσκετ, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία με 71-56, μπλέκοντας έτσι σε περιπέτειες όσον αφορά στην πρόκριση.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
1: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Γλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και αν θέλεις να σου φτιάξω τη διάθεση, στείλε τη λέξη λουτράκι στο Viber του ρυθμού 693-7949-949. Γιατί αυτό το καλοκαίρι σου κάνουμε δώρο σε εσένα και στον εαυτό σου. Εσύ με τη συνέχεια μια ξέχαστη απόδραση εκεί. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, σε περιμένουν αυτές οι όμορφες καταγάλανες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση, στη λίμνη Ιραίου Θέλης, στη Σκαλοσιά, πολλές ακόμα κρυμμένες ομορφιές. Σε συνεργασία λοιπόν με το τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ο ρυθμός 949 σου κάνει αυτό το δώρο για ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα, με διανυκτέρευση στο Πευκάκι Boutique Hotel στο Λουτράκι, δείπνο για δυο στο Mana Restaurant, κοκτέιλς για δυο στο Coral Beach Bar και μασαζάκι θα έχεις και εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, σάουνες, όλα αυτά. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη Λουτράκι.

Και την καρμπή και υποσυνείδητο σκέφτομαι εγώ τώρα να έχεις κάποιον εκεί μέσα στο όνειρό σου. Γιατί όσους δεν θέλεις και αυτά που δεν θέλεις τα μηνύματα να τα αποδεχτείς στο ξύπνιο σου, στο συνειδητό σου δηλαδή, καμιά φορά έρχονται και σε επισκέπτονται και δεν είναι ερηνίες ακριβώς. Είναι αυτά τα μηνύματα που σου λέει το υποσυνείδητο ότι πρόσεξε, εγώ σου στέλνω ένα μήνυμα. Τώρα εσύ όταν θα το φέρεις στο συνειδητό και πώς θα το αποκωδικοποιήσεις και αν σου λέει κάτι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εντάξει. Σταματάω. Σταματάω, Θοδωρή Φέρη. Μου λέει σταμάτα. Αυτός ο τίτλος, οπότε σταματάω την υπερανάλυση και τις σκέψεις τις δικές μου. Καταλαβαίνετε, αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Το υποσυνείδητο από Κέτι Γαρμπή. 10 επιτυχίες στη σειρά, αμέσως τώρα.

0: Άστα κι άστα, υπεύθυνοι είμαστε. Πολύ καλά τα λες, Στέλλα μου. Στέλλα Καρλή, στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαι υπεύθυνη για την ψυχαγωγία σας, για τη διασκέδασή σας από τις 10 μέχρι και τις 2. Επίσης, υπεύθυνη μάλλον, είναι η Κοσμοτέ TV για τα βράδια σου και να μου πεις πώς. Αφού κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου κι αν είμαστε, με καλοκαιρινή προσφορά, προσφοράρα δηλαδή. Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Βεβαίως, ένα θερινό παντού. Μαζί σου, με όλες τις ταινίες, με όλες τις σειρές, με δύο αγαπημένες πλατφόρμες, άκουσον, 14,90 μόνο. Είναι να μην το βάλεις. Επίσης, υπεύθυνη για τις διακοπές σου, είμαστε εμείς εδώ στο ρυθμό 949 και χτυπάω και το χέρι, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό. 11 με 14 Σεπτεμβρίου θα πας στη Σαντορίνη, Βίλα Αντζέλικα, Βίλα Πολυτελείας, που μπορείς να πας με 6 άτομα, έως 6 άτομα παιδιά μπορεί να φιλοξενήσει αυτή η βιλάρα, πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Η Golden Star Ferries είναι εκεί και σου κάνει δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήριά σου για να πας και να έρθεις όπως σου αξίζει, δηλαδή πληρώνοντας zero. Στείλε τώρα μήνυμα σε παρακαλώ πάρα πολύ στο αγαπημένο μας Viber, το ξέρεις πια, του ρυθμού 6937949949, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ σε βγάζω στον αέρα, τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για να πας με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Αμέ, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου και εσύ ετοίμασε βαλίτσες για Βίλα Αντζέλικα και Σαντορίνη. Σε πάρα πολύ λίγο σε περιμένω και σε βγάζω αέρα, ε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτη.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Φίλες και φίλοι.
21: Μα είμαστε δύο.
20: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
22: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
23: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος Ρόδος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς τους, έλα παιδιά μου, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949 με ρυθμό, κέφι και μπρίο και τσακπινιά συνεχίζουμε σήμερα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 η ώρα. Όμως τώρα ενός λεπτού σιγή γιατί έχει...
21: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ, εσύ, καλά. Εγώ σίγουρα όχι, δεν θα πάω. Θα πάει όμως η φίλη η Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Πού είσαι και τι κάνεις?
26: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στη δουλειά είμαι και βγήκα έξω να τραγουδήσουμε.
5: Α, πού δουλεύεις, πού σε πετυχαίνω?
26: Δουλεύω σε λογιστήριο και... Ναι. Τώρα βγήκα λίγο έξω στον δρόμο για να τραγουδήσω στο πεζοδρόμιο.
5: Έλα ρε Ελένη, λοιπόν, έλα ρίχτω, ρίχτω.
26: Δεν πήρα, μπας και έχω κανένα τυχερό.
5: Ξέρεις κιθαρά?
26: Όχι, εντάξει, ελάχιστα.
5: Εντάξει, ρίξε μου, μου έχει στείλει τον Ικαριώτικο. Έλα, δώστε. Έλια. Το ρεφράν.
26: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγύρνω σαν βουλιστέρι πλανωμένο.
5: Με στην ξένη, γεια! Όχι, σε μπέρδεψα.
26: Που δεν την αντέχω άλλο πια και δεν ασφαλώ για τη λαχταρό.
5: Την αγάπη μου και το χωριό. Λοιπόν, Ελένη μου, σου εύχομαι, μπήκες κατευθείαν στην κλήρωση, σου εύχομαι να πας στη Σαντορίνη το τριήμερό σου εκεί το Σεπτέμβρη, να τα απολαύσεις στη Βίλα Αντζέλικα και με Golden Star Ferries να πας και να έρθεις με τους κολλητούς σου. Με ποιους θα πας, αν πας?
26: Με την παρέα μου λογικά, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι τα γενέθλιά μου.
5: Ού, τέλεια! Εύχομαι να σου κάνουμε μέσα από την εκπομπή μου εδώ αυτό το δώρο, φιλενάδα μου. Να είσαι καλά.
26: Γεια σου,
5: Ελένη μου, γεια σου. Είδατε, έτσι πάρα πολύ εύκολα γίνονται αυτές οι δουλίτσες. Με κέφι, μπρίο και τσακπινιά, ρίχνεις και μία βουτιά στο ρυθμό 949. Όχι, δεν είμαι καλή στα ποίηματα, είμαι καλή όμως στο playlist. Τρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αυτό ήταν ο Απόν. Καίγομαι και εμείς καιγόμαστε, παιδιά, εδώ από τη θερμοκρασία. Από τις θερμοκρασίες, αλλά και από τις επιτυχίες. Καλό είναι αυτό το δεύτερο, βέβαια. Λοιπόν, τώρα, αν καίγεσαι και είσαι του ζωδιακού και θέλεις να δεις αν τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια, θα σου πω. Ο ήλιος είναι σε τετράγωνο με τον κρύο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι καθυστερήσεις δεν πρέπει να μας απογοητεύουν, βεβαίως, διότι μέσα από τη σοβαρή προσπάθεια μπορούμε, σου λέει, να πετύχουμε ουσιαστικά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Οι κρύοι, οι λέοντες και οι τοξότες, που η διάθεσή τους γίνεται πιο μαχητική και θέλουν να βλέπουν άμεσα αποτελέσματα στις υποθέσεις τους, λίγο να περιμένουν, γιατί η σελήνη στον κρυό αυξάνει την ανάγκη για πρωτοβουλίες, λέει, και μας παρακινεί να κινηθούμε πιο αυθόρμητα και δυναμικά. Όμως χρειάζεται να αποφύγουμε την ανυπομονησία, γιατί αυτό το τετράγωνο στον κρυό μου μου φαίνεται ότι θα φέρει λίγο δυσκολίες, ειδικά σε αυτά τα ζώδια. Έτσι λένε τα άστρα και τα ζώδια, δεν ξέρω αν τα έτσι εμπιστεύεστε. Πάντως μία παραπάνω προσοχή, εκεί που δεν την είχαμε, κακό δεν κάνει, εγώ αυτό θα πω. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Νέα κυκλοφορία Χριστιάνα Σιώκα.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πάτε, καραμούζα!
1: Για να σου χαλάσει τη μέρα.

0: ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: 10 στα 10.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλοι όσοι τώρα συντονίστηκαν στην παρέα μας. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί από τις 10 μέχρι και τις 2. Τι ωραία πράγματα έχει αυτό το καλοκαίρι. Έχει συναυλίες, έχει έτσι πάρα πολλούς καλλιτέχνες που κάνουν περιοδίες, έχει διακοπές στα νησιά, ακούσατε και πριν, και έτσι τον διαγωνισμό μας. Κάποιος από εσάς θα πάει στη Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στη Βίλα Αντζέλικα, και περιμένουμε εννοείται συμμετοχές, γιατί πολλοί είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν, που έχουν άδεια το Σεπτέμβρη, και πόσο μάλλον Σαντορίνη, και με το λογαριασμό μηδενικό, όπως λέει και η Κατερίνα Λιόλιου, γιατί θα σας κάνουμε όλα τα έξοδα πληρωμένα. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή αμέσως τώρα.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο. Να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου. Καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα ονειρευτώ. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα. Και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα. Και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου, να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμό

ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έκρυψα το πρόσωπό μου. Και γιατί να κρύβεις το πρόσωπό σου, γιατί να κρύβεις μάλλον καλύτερα, θα πω εγώ, τα όνειρά σου. Τώρα να σου πω που θέλω να το πάω. Θέλω να το πάω λοιπόν σε αυτούς που έχουν ένα όνειρο. Να ταξιδέψουν στον ουρανό και να ταξιδεύουν και όλους τους υπόλοιπους. Φυσικά μιλώ για τη δουλειά του πιλότου, που είναι εντάξει κάτι απολύτως μοναδικό. Και αν το όνειρό σου και σένα είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις και να το φτάσεις αυτό το όνειρο. Βεβαίως και φέτος δίνει 40 υποτροφίες που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να είσαι ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Α, πάρα πολύ ωραίο, ε! Και φαντάζεσαι τώρα να λες: καλησπέρα, σας μιλάει ο κυβερνητής του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Αυτή η ατάκα, η μαγική, η μοναδική. Για όσους το έχουν όνειρο λοιπόν, εδώ είναι η Aegean για σένα. Γιώργος Σαμπάνης, και τι θέλω εγώ με σένα, αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: είναι. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για την τέταρτη και τελευταία μας ώρα που είμαστε παρέα. Θέλω να σας έτσι υπενθυμίσω μια πάρα πολύ ωραία προσφορά που έχει έρθει από την Κοσμοτέ TV και υπόσχεται να μας κάνει τις βραδιές μας ακαταμάχητα κινηματογραφικές. Γιατί σου δίνει Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Είναι ένα θερινό δηλαδή, παιδιά, παντού. Σαλόνι, κήπος, μπαλκόνι, ταράτσα, οπουδήποτε θες εσύ λοιπόν, μπορείς να έχεις τις ταινίες σου και τις σειρές σου και από τις δύο πλατφόρμες με 14,90. Άκουσον. Κοίταξε να το ενεργοποιήσεις τώρα για να απολαύσεις. Σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια, φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, εντόμα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τώρα κάτι πολύ γρήγορο, ένα tip που το ξέρετε όλοι, αλλά γιατί είναι πρακτικό. Μειώνει την ανάγκη για κλιματισμό το να κρατάμε κλειστά τα παντζούρια και τις περσίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και έρχονται λοιπόν εδώ οι επιστήμονες και μας λένε ναι, διότι η πρακτική αυτή στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και η λογική πίσω από αυτήν είναι ότι το σημαντικότερο μέρος της θέρμανσης των κατοικιών το καλοκαίρι οφείλεται στην ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στα παράθυρα όταν το ηλιακό φως διαπερνά το γυαλί και μετατρέπεται σε θερμότητα στο εσωτερικό των χώρων, δημιουργώντας αυτό το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οπότε, αν έχουμε κλειστά τα παντζούρια, κρατάμε το σπίτι μας πιο δροσερό και δεν χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να ανάβουμε το air condition. Και μας συμβουλεύουν και οι ειδικοί πια. Οπότε, άμα βλέπετε πολλούς με κλειστά παντζούρια, μην τους λέτε καλά, άνοιξε τα να μπει φως. Κάτσε λίγο να πέσει ο ήλιος και μετά.

0: αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Ακόμα ένα ζευγάρι προημιτελικού έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας. Επικράτησε με 2-1 χάρη σε ακόμα δύο τέρματα του Χάλαντ και άφησε εκτός συνέχεια στη Σελεσάου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το εισιτήριό της τσέκαρε και η Αγγλία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε από το υψόμετρο στο Αζτέκα, ούτε από το γεγονός ότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο και με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Κέιν επικράτησε με 3-1 κόντρα στο Μεξικό, απόψε στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Στο μπάσκετ, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία με 71-56, μπλέκοντας έτσι σε περιπέτειες όσον αφορά στην πρόκριση.
0: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
12: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός.
19: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
20: και άντε και φυλάκια.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων.

0: Καφέ Φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
1: Φραπέ γαλαρά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και καλή βδομαδούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης ακόμα εδώ. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ και τον Ιούλιο. Βεβαίως, σίγο ψήνομαι και ξέρω ψήνομαι μαζί σου. Η θερμοκρασία πιάνει σε επίπεδα που μπορείς να ψήσεις και μία προβατίνα αμαλάχη. Αλλά κουράγιο, αδέρφια μου, θα το περάσουμε μαζί και αυτό. Σήμερα, για να σου φτιάξω το κέφι, έχουμε όπως και κάθε μέρα. Έχουμε διαγωνισμό για τριήμερο στη Σαντορίν. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες. Και φυσικά αρχίζω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, έτσι λίγο ερωτικά, καψούρικα, ζουζουνιάρικα και τι ωραία, τι καλά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Όχι, μη σκιάζεσαι, δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου. Απλά εγώ αποφάσισα λίγο να τραγουδήσω έτσι για το καλό. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα, που θα μου πεις, Γιάννη, πώς να είναι καλή και αυτή η ρημάδα εβδομάδα που με πάλι κυφισίες και φυσό στην Αθήνα στη δουλειά, ταλαιπωριέμαι και ζεσταίνομαι. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω, ότι έχεις άδικο. Έχεις δίκιο. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ωστόσο, εγώ θα παλέψω να τον εβάσω το κέφι, γιατί σε λίγο μην ξεχνάς ότι παίζουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη, έτσι. Να πας, να λιάσεις την κορμάρα σου, να κάνεις τα φλερτ σου, να πάρεις και εμένα μαζί. Αμαλάχη. Υπομονή, θα φτάσουμε και εκεί. Μέχρι τότε όμως να σου πω ότι σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο παλαιού Φαλήρου Taekwondo. Gastrosophy Fest επιστρέφει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, όπως είπαμε, και θα έχει κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tasting, πόσα αγγλικά πια, και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας. Οπότε, να πας, να περάσεις καλά, να με πάρεις και εμένα και εκεί άμα θέλεις. More.com για εισιτήρια. Και έφυγα για... Α, λοιπόν, άκου τώρα να δεις που πάω. Πάω σε Ιουλία Καλυμάνη και μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί άκου τώρα τίτλος. Στα καλύτερα που έλκονται. Τρελαίνομαι. Δώσε λίγο, Ιουλία.

0: σου χίλια. Έλα, έλα λίγο να έρθει το κέφι Παναγιά μου και Χριστέ μου. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ. Και πριν προλάβεις να γκρινιάξεις, θα σου πω ότι εμπράκτως θα την κάνω εγώ καλή την εβδομάδα. Γιατί σε πολύ λίγο παίζουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Βίλα Τζέλικα. Μια βίλα που φιλοξενεί έως και 6 άτομα. Αν είσαι Μερακλής, καλησπέρα. Πλήρως εξοπλισμένη και με θερμενόμενο τζακούζι. Και θα μου πεις, τακτοπλοϊκά για να κοιμώ, τι θα κάνουμε από την τσέπη μας? Όχι, αγάπη μου, τζαμπουίτα δωράρα από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Τι άλλο να κάνω πια για σένα, κατά ποιο σπαθιά? Αν θες λοιπόν το τριήμερο στη Σαντορίνη, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Να διαλέξω εγώ έτσι το ακροατόπουλο που θέλω, να βγει στον αέρα, να μου το τραγουδήσει και να μπει φυσικά στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν μια μικρή σούμα. Τριήμερο Σαντορίνη, Viber ρυθμού 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Όσο λοιπόν μου στέλνεις τα μηνύματά σου, εγώ οφείλω να ενημερώσω ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο βεβαίως και ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Παναγιά μου και Χριστέ μου, όλα τα άπα. Τέλος, πάω να δω μηνύματα και επιστρέφουμε παιχνίδι για Σαντορίνη.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, σου λέγει και αυτό, μέχρι και τις 5 θα είμαι στα αυτάκια σου. Τώρα όμως ήρθε η μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή που θα σε βγάλω στον αέρα για να διεκδικήσεις ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτέμβρη, στη Βίλα Τζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα, έως και 6 άτομα χωράει και τζακούζι θερμενόμενο για εσένα και ακτοπλοϊκά από τη πολύ αγαπημένη, λατρεμένη Golden Star Ferries. Και να σου πω κάτι, θα πέσουν και τα σήματα, δώσε λίγο.
19: Έλα να πάμε στο νησί.
20: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
18: Η μάνα σου εγώ και εσύ. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Ναι.
21: Χαίρετε, καλησπέρα.
18: Χαίρετε. Ποιος χαίρετε, βέβαια, Ιούλη που είναι στην Αθήνα, κανείς δεν ξέρει. Χαίρετε όμως, θα πούμε της εσπέρας. Και πώς είσαι, φίλε μου?
21: Ακριβώς, ακριβώς, όλα καλά.
18: Γιατί, πες μου γιατί είσαι καλά.
21: Γιατί με άγχωσε.
18: Γιατί σε άγχωσα, καλέ εγώ?
21: Δεν έχω ξαναβγεί.
18: Ναι, αλλά μου στείλες το μηνυματάκι σου, το θέλες.
21: Τέτοια εκδρομάρα δεν τη κάνουμε.
18: Ήθελες, σε κατάλαβα. Κάνεις κρυφοντροπές, αλλά είσαι τέτοιος, σου ζουνιάρης. Πώς σε λένε? Μιχάλη, βασικά, το δέξω στο Viber.
21: Μιχάλη.
18: Και από πού με καλείς τώρα, Μιχαλιό?
21: Από Ελευθίνα.
18: Α, για το αγόρι μου που αγαπούσα. Στην Ελευσίνα μια φορά. Τα φιλιά μου στην Ελευσίνα. Και θέλω να μου πεις τι θα μου ερμηνεύσεις, αγαπημένε Μιχάλη.
21: Το γλέντι. Είναι το φετινό, το μάτ.
18: Είναι περσινό, αλλά δεν πειράζει. Παλιμερολογίτη μπορεί να είσαι, δεν παρεμβαίνω.
21: Ακόμα τραβάει.
18: Είναι σαν να ήταν χτες. Θέλω λοιπόν το κέφι σου, θέλω την ψυχή σου και τις φωνητικές σου ικανότητες εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Και είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
21: Πάμε.
18: Πάμε, φύγαμε.
21: Όχα, μάνα, μάνι. Το μεράκι μου με πιάνει. Θέλω απόψε να χορεύσω. Θα έρθω να σε κλέψω.
18: Αυτό ήτανε?
21: Θα πω και το ρεφρέν.
18: Μα τι ήταν αυτό, τι του τσουράγκα θα ήταν αυτό, δώσε λίγο ακόμα.
21: Εγώ για σένα έχω έρωτα. Που άλλο δεν αντέχω έρωτα. Που άλλο δεν αντέχω.
18: Ναι, Μιχάλη, μπράβο θα πω για την προσπάθεια.
21: Άμα τραγουδήσω κι άλλο θα φύγουν οι ακροατές.
18: Θα φύγω κι εγώ που πληρώνομαι όμως λίγο ακόμη να τραγουδήσεις. Θα πάρω κι εγώ τώρα το να γύρισω το δρόμο. Μπράβο. Να σου πω κάτι, θα πω το μπράβο μου εγώ, γιατί έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να δίνεις θετικότητα για να λαμβάνεις πίσω την ίδια θετικότητα που έδωσες. Μπράβο, θα πω με κίδρο να μεγαλώσει η μύτη μου και καλή επιτυχία. Αν κερδίσεις το τριήμερο, με ποιον θα πας στη Σαντορίνη?
21: Θα πάρουμε τώρα εδώ κοπέλες, φίλους, τα πάντα.
18: Έχεις πολλές κοπέλες?
21: Μία, πολλούς φίλους.
18: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι σε θέλω. Αγόρι ηθικό και όπως πρέπει, συνισταζούμενο. Μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου για να μπει στην κλήρωση. Και πολλά φιλάκια, αγαπημένα μου φίλε Μιχάλη.
21: Ευχαριστούμε.
18: Να είσαι καλά και εμείς φύγαμε για αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό.

0: Μια ζωή.
1: Τι να, Μίλια μου.
0: Η αναπνοή μου.
1: Βεβαίως. Θα είμαι ό,τι θέλεις, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και περάσαμε και συγκλονιστικά με τον Ηλία Βρετό το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη. Αν δεν ήρθες, έχασες. Εγώ στα έλεγα μια εβδομάδα, έλα, έλα, έλα. Άμα το έχασες, κακό του κεφαλιού σου, τι να κάνω πια και εγώ. Και μέχρι και τις 5 θα με ακούς τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Και έχουμε πάρα πολλά ακόμη να κάνουμε. Έχουμε και άλλα παιχνίδια και άλλους διαγωνισμούς και άλλα δώρα και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες. Όμως, πριν περάσω σε break, θέλω να ενημερώσω για Γλεντοκόπη, έτσι. Γιατί έρχεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Πέργινγκ, με αυτή την προφορά, Πέργινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Αναπνιγώ, Παναγία μου. Ποιος με μάτιασε. Κουγό τσαμπάθα έχει Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κορυτοπούλου. Είσαι εδώ ελεύθερη, νευρίασα τώρα με το μάτι. Έφυγα για break και
2: επιστρέφω. Αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με του κολλητού σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα.

0: Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
16: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Να ανεβάσουμε το κέφι, διότι θα σου πω κάτι. Μπήκε η εβδομάδα αυτή και λες, πού είμαι, πού είναι η παραλία Παναγίτσα μου, πού είναι το beach bar. Εγώ Κηφισίας βλέπω άσφαλτο και ζέστη, μόνο πολυκατοικίες. Ναι, αυτά βλέπεις όντως, γιατί είναι μαύρη η μοίρα μας. Αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να ανεβάσουμε το κέφι. Μέχρι και τις 5 θα με έχεις μαζί σου. Θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Με λίγο ναζάκι το είπα. Και αρχίζω με Θόδωρα. Θόδωρα Φέρη. Θα με βρει ο άνθρωπος. Θοδωρής Φέρης λοιπόν, και είπες έτσι δυναμικά να ξεκινήσει η ώρα. Ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο μαζί σου με παιχνίδια, δώρα και διαγωνισμούς.

Ο Γιάννης Κατινάκης όμως δεν είναι καπνός. Είναι εδώ και αυτή τη Δευτέρα και αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού και εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε παρέα. Παιδιά, δεν ξέρω, περνάω πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω τον πόνο μου. Εγώ προψέ, που είχε πάρα πολύ ζέστη, πόσο είχε, 85 βαθμούς Κελσίου, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε όλοι και να μπούμε στο μνήμα πραγματικά. Γυρνάω σπίτι, έτσι ρε παιδί μου, αρκετά έτσι ξαναμένος ούτως ή άλλως, καταλαβαίνεις, και βάζω το air condition στο high, στο πολύ ρε παιδί μου, και στους 21, 20, 19, απόλυτο ψύχος. Εκείνη την ώρα όμως δεν άντεχα πια, η ζωή ήταν ένα κολαστήριο. Κοιμάμαι εγώ λοιπόν στο μικρό ιγκλού που έφτιαξε για δωμάτιο και ξυπνάω χτες με γρατζουνισμένο λαιμό, με τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα, να μην μπορώ να τρέξει λίγο η μίξα. Και χτες πάω να κοιμηθώ, λέω δεν θα κάνω τέτοια λάθη και ζεσθενόμουν. Τι να κάνω εγώ πια, πώς να αποδώσω, υποφέρομαι το καλοκαίρι, δεν θέλω. Oh, πάρα πολλά νεύρα έχω, παιδιά. Λοιπόν, όχι, καλμάρω και ενημερώνω για τα ωραία. Γιατί σε σένα μιλάω, φίλε και ακροατή, που μπορεί να έχεις πετάξει με αεροπλάνο, αλλά μπορεί να θες να πετάξεις και αεροπλάνο, να πιλοτάρεις δηλαδή. Αν το θες λοιπόν, σου έχω το καταλληλότερο. Σου έχω Aegean και Olympic Air που σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις το όνειρο αυτό, γιατί και φέτος δίνουν 40 υποτροφίες, έτσι, για να γίνεις από την καμπίνα των επιβατών να πας στο πιλωτήριο. Αν το θες λοιπόν αυτό, μπαίνεις aegeanair.com και δηλώνεις τη συμμετοχή σου, κάνεις την αίτησή σου και όσο την κάνεις, άκου και έναν Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για το καλό. Ένοχο κορμί, μ' αρέσει. Είμαι κι εγώ ένα ένοχο κορμί, θα λέτε κανείς. Όντως κανείς.

0: Εγώ θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, βεβαίως. Σαν εφιάλτης, Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Να μπει έτσι με κέφι, να μπει με μπρίο, να μπει με τσαχπινιά και να μπει με δώρα φυσικά, έτσι. Γιατί ήρθε η στιγμή να με καλέσεις στο 210-6835-722, να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. 210-6835-722, με καλείς. Παίζεις και κερδίζεις. Και όσο εσύ με παίρνεις τηλέφωνο, εγώ θέλω να σου πω ότι η Σάιος παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze με αυτά τα υπέροχα αγγλικά μου, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, έτσι, να μην φρυζάρουν τα μαλλιά και να είναι μεταξένια και λαμπερά. Και Σάββατο 11 Ιουλίου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Βάρκιζα Resort από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι. Να πας και να περάσεις εξαιρετικά και σε καλή μεριά θα πω. Παιδιά, σέρνεστε. Δεν παίρνετε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή και θα νευριάσω πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, σου δίνω δώρο και δεν παίρνεις. Είναι δυνατόν. 210-6835-722. Τρελαθώ τελείως τώρα. Τρελάθηκα και νευρίασα. Φεύγω. Πάω μακριά.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
18: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Βεβαίως, εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατηράκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολύ παιχνίδι, με πάρα πολλούς διαγωνισμούς και με πάρα πολύ κεφάκι, έτσι όσο μπορούμε. Τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, βεβαίως, για να κερδίσεις το δωράκι σου και να παίξουμε. Και έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια σου, ανυπέρβλητε Γιάννη.
0: Πώς, ανυπέρβλητε ακούω. Α, είμαι ανυπέρβλητος, ε.
1: Είσαι τρομερός.
0: Α, έτσι θέλω να μου μιλάς, ερωτικά και όμορφα. Πώς σε λένε?
1: Εγώ είμαι Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης, εγώ να σε φωνάζω Πάνω.
1: Πάντε Πάνω.
0: Δεν σε αρέσει το Πάνω, σε ρίχνει, τι θες κάτω?
1: Παναγιώτης, Παναγιώτης.
0: Έχει μια άλλη, έτσι, ένα κύρος το Παναγιώτης, θα λέγε κανείς. Θες να έχεις κύρος. Είναι πιο elegant, πάρα πολύ ωραία. Και πού με καλείς, Παναγιώτη, elegant?
1: Από την Ηλιούπολη.
0: Α, προσφάτως ήρθα στην Ηλιούπολη, να ξέρεις, και πέρασα εξαιρετικά.
1: Και είναι ωραία περιοχή.
0: Είσαι μόνος τώρα στην Ηλιούπολη? Τι κάνεις?
1: Όχι, όχι, σπίτι με, τώρα ξεκουράζομαι.
0: Μόνος στο σπίτι?
1: Με τη σύζυγο.
0: Πολύ ωραία, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Πάμε να παίξουμε, να τελειώνουμε, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα, πρέπει να βρεις συνέχεια, εντάξει?
1: Ναι, ναι.
0: Φύγαμε.
2: Α, έχω και εξαιρετική σιγκοταριά μου, Χαρίσια.
3: Βγάλτε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι, σας έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Εδώ.
2: Ό,τι επιθυμείτε.
3: Θα ήθελα όμως να μου τα περάσετε δύο φορές, ε.
2: Τι λέτε, αλίμονο.
0: Αλίμονο, Παναγιώτη, αλίμονο.
1: Ναι.
0: Να δώσω επιλογές, θες τη βοήθειά μου?
1: Πρέπει να συνεχίσω τη φράση τώρα ή να πω από ποιο...
0: Να συνεχίσεις τη φράση, πρέπει. Πρέπει να συνεχίσεις τη φράση.
1: Είναι λίγο δύσκολο, με δυσκόλεψη.
0: Μπορώ να δώσω τη βοήθειά μου?
1: Για βάλε.
0: Μήπως να βοηθήσει σύζυγος καλύτερα, δεν ξέρω.
1: Μα δεν ξέρει.
0: Άρα έχεις τη δική μου ανάγκη τώρα, Παναγιώτη. Εντάξει, λοιπόν. Αλίμονο, θα σας τον περάσουμε όσες φορές θέλετε, ή αλίμονο σε όλες τις καλές πελάτησες δυο φορές τον περνάμε?
1: Δυο φορές τον περνάμε, θα πω.
0: Είσαι Μερακλής. Είσαι Μερακλής, Παναγιώτη μου, και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Thank you.
0: Και άκου, να το αγγλικό. Και άκου τώρα να δεις εγώ τι καλός άνθρωπος είμαι. Γιατί θα σου δώσω εγώ τώρα δωράρες επίκαιρες. Γιατί το καλοκαίρι σου ξεκινάει με Δημητριάδης Action Store. 45 χρόνια εμπειρίας και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία και κάμπινγκ. Ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές και έπιπλα για κάμπινγκ από τη Χούπα. Και σου δίνω εγώ δωρε επιταγή 150 ευρώ να πας να ψωνίσεις.
1: Τέλεια.
0: Λίγο περισσότερη χαρά θα ήθελα από
1: εσένα. Τέλεια!
0: Με 150 ευρώ που λένε αυτά, περίμενε τώρα. Δεν σου δίνω δύο καθαρών άχυρα.
1: Είναι και κοντά μου το κατάστημα, στην Αργυρούπολη.
0: Πού το ξέρεις, καλέ? Έχει νέφυλα, αδέλφια Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Πού το
1: έχουμε? Είναι πάνω στη Βουλιαγμένη, Γιάννη, είμαι διαβασμένος.
0: Α, το ξέρεις λοιπόν το Δημητριάδης Action Stores.
1: Βέβαια, είναι στη γειτονιά.
0: Είσαι ενημερωμένος. Εξαιρετικά, πολλά πολλά φυλάκια λοιπόν. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου και θα σου στείλουν μήνυμα.
1: Έγινε, bye bye.
0: Γεια σου και χαρά σου, και εγώ περνώ κατευθείαν σε Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Αυτά είναι τα ωραία. Να τα βρίσκεις με την πάρτι σου και να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Άκου και εμένα που δεν τα έχω βρει και τα νεύρα μου τα βλέπεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο θα παίξουμε και η συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου, έτσι. Μη μου ξεχνιέσαι. Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλό καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και είσοδος δωρεάν. Ημερομηνίες και σταθμοί στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Και με πανέτοιμος για ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
2: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας.

0: Ευκαιρίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει
15: μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατηγορή.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης, για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και να σου πω και κάτι. Αρχινάω την ώρα με δώρο. Βεβαίως, γιατί σου έχω Sios Intense Glaze για υπέροχα λαμπερά μαλλιά όπως πρέπει και σου αρμόζει, κατά του φριζαρίσματος, με τα ξένια και όπως πρέπει. 6937-949-949 το Viber μας. Μου στέλνεις Sios, πες μου και ένα. Γιάννη, είσαι σούπερ μόντελ, έτσι για το καλό. Και μπορεί να τα κερδίσεις εσύ, αγαπημένε φίλε και ακροατή. Με Κατέρινα Λιόλου ξεκινάω, έτσι για να ανέβει το κέφι, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Μόρνινγκ Ζου 949.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

Εμένα, Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εντάξει. Το δέχομαι και σε καταλαβαίνω. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, έχω παρανοήσει πια. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Και παιδιά, νομίζω ότι το καλοκαίρι και η ζέστη έχει πειράξει πολλούς από εμάς και ανθρώπους που βλέπεις γύρω σου, ας πούμε. Περίμενες εσύ ποτέ να δεις τον Άνδωνη Γεωργιάδη με τον Στέφανα Κοσελάκη να παίζουν ταινίες? Δεν λες μήπως είναι κάποιο εφιάλτης, κάποιο όνειρο από τη ζέστη, ας πούμε, κάποιο κακό χοφαϊβαριά το βράδυ, έχω φάει δύο σκεπαστές? Κι όμως, παιδιά, συνέβη. Παίξανε ταινίες. Μπράβο. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε. Δεν έχω ιδέα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να σου πω την αλήθεια. Θα τα ζήσουμε όλα, παιδιά, στη ζωή αυτή. Θα τα ζήσουμε όλα. Τι να κάνουμε. Έχει και ανάδρομο Ερμή, έχει και Πανσελίνος, έχουμε και τα νεύρα μας και όλα θα πάνε καλούτσικα. Θα δείξει. Σίγουρα όμως θα ανέβει το κέφι, γιατί τώρα σου έχω κομματάρα. Άκου τι σου έχω τώρα. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα.

0: Τα λίγο να μπει καλά η εβδομάδα. Έλα, Αναστασία με πάρα πολύ κέφι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Υπάρχει ακόμα ένα δρόμος Ερμής, Άννα Ζυρδέλη? Μέχρι πότε είναι ο δρόμος Ερμής? Τέλος Ιουλίου. Δεν θα μείνει ρουθούν, η Παναγιά μου και Χριστέ μου, τα νεύρα μας σμπαράλια. 22, δεν αντέχω άλλο πια. Και είναι πως τρίτη, τέταρτη μέρα του ανάδρομου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε όμως? Μπορεί και όχι. Θα δείξει. Ωστόσο, εγώ θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, θέλω να σε ενημερώσω ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα 16 πόλεις, και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, τζαμπουίτα, ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom The Road Show. Διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
24: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
23: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
24: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
26: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχω και παρέα στο στούντιο, τώρα καλή, κακή παρέα, κανείς δεν ξέρει, τέλος πάντων θα αντέξω όπως και να έχει. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα και μέχρι να φύγω στείλε μου τα μηνυματάκια σου στο Viber μας 6937 949 949. Και για κλείσιμο, εγώ σου έχω Αντώνη Ρέμο, έτσι, Δευτέρα, για τη Δευτέρα σήμερα, να μπει καλά η εβδομαδούλα και όπως πρέπει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Με Άννα Βύση σε αποχαιρετώ εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα τρεις ωρίτσες. Και τώρα, αν βρω ταξί, που δεν βλέπω να βρίσκω ταξί, γιατί ψάχνω εδώ και 15 λεπτά, δεν ψάχνω χρήσω, παιδιά. Ταξί ψάχνω. Ας έρθει κάποιος να με πάρει από το Μαρούσι, τα νεύρα μου πια. Να συρεμήσω λίγο, το ξέφυγα, είναι λίγο κάλμα. Σε αφήνω λοιπόν στα λάνια μας, Αλέξη Μαρκάζο και ένα Ζερδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Έλα, Αλεξάκο μου, Ναζιάρη μου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
4: κεφαλιά και γκολ! Για μπάλα με ένα συνένα.
5: Δίψα για.
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα.

0: Μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερής σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα κου.

0: Cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ήμασταν το booster σας.
4: Το energy booster σας.
5: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 6 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
13: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά τα δικά σας βρετρελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949 και μας ακούτε και μας στέλνετε ό,τι μα ό,τι γουστάρετε. Επίσης, μας ακούτε και online. Μην ξεχνιόμαστε, καθώς έχουμε soundis.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε μα κάθε γωνιά της οικουμένης. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες και σήμερα έχουμε ειδισάρες. Όπως στη Σικελία υπάρχει ένας παγωτατζής που σου σερβίρει παγωτό μέσα στη θάλασσα. Μερικοί το προτιμούν κρύο.
12: Α, και λέγαμε που να πάμε διακοπές.
13: Εδώ πέρα στη Μύκονο σερβίρουν οι σερβιτόροι μέσα στη θάλασσα. Τι να μας πείτε εσείς. Τι να μας πείτε.
12: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις αλλαγές των εθήμων. Πολύ καλά καταλαβαίνεις. Μία. Τέλος πάντων, γυναίκα προτίμησε να κάνει πρόταση γάμου. Βέβαια, θα το αναλύσουμε μετά. Διότι πολλές θα πείτε δεν θέλετε ισότητα. Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα, βέβαια.
13: Εννοείται ότι έχουν.
12: Εμένα μου αρέσει τα πατροπαράδοτα.
13: Α, να σου κάνουν πρόταση γάμου, όχι να κάνει. Μα γιατί, δεν ξέρω, νιώθω ότι τώρα εκμεταλλεύεσαι.
12: Οριακά θα κάνω εγώ τώρα, έτσι όπως πάει.
13: Με βρήκε κάτι λουλούδια σε έναν κάτω σκουπιδιό να θα μου εδώ πάρει από δίπλα και ένα μωράκι. Σαν να το αφήσανε. Θα ήταν τέλειο αυτό να σκίσει. Σαν δάσκαλο από το Κολοκοτρονίτσι. Επίσης, νέα έρευνα δείχνει ότι τα αδέρφια με τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, άκουσον, να γίνουν εκατομμυριούχοι.
12: Α, ή μοριακά, τώρα σε λίγο τα φτάνω.
13: Τα φτάνω, και εγώ. Εγώ πάω για δισεκατομμυριούχος πια, πάω για Millionaire Club.
12: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχεται αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου με ένα φορτηγό.
13: Καλώς την.
12: Με φορτηγό, τραγούδια και επιτυχίες πολλές θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Φύγαμε.

0: Παντελής Παντελίδης λοιπόν, και είχα κάποτε μια αγάπη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Bam και Κράχτο.
1: Επιτέλους.
0: Bam και Κράχτο. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή οι εκπομπές οι ψυχαγωγικές έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχω ψωμάκι να σου δώσω από αυτού. Αλλά.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Τα social media κάνουν δουλίτσα. Διότι ενημερώθηκα από την αδερφή μου, διότι δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Ότι η Super Kiki, για εσάς που δεν ξέρετε, είναι μια influencer πολύ γνωστή τέλος πάντων.
1: Την κάρα, ναι.
0: Τι έκανε?
1: Φιλαράκι, τι έκανε?
0: Ήθελε να κάνει ένα μασάζ διπλό, να πάρει με το αγόρι της, ρε παιδί μου.
1: Με το πιο. Μην βγάλουμε κανένα αποκλειστικό που δεν υπάρχει.
0: Μα το λέει από μόνη τη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, καλά, ανέβαζε και λέει με το. Είμαστε δύο άτομα και φτάμε το αγόρι μου να κάνουμε ένα μασάζ διπλό.
1: Okay.
0: Πήραμε, λέει, συνήθως παίρνουμε, λέει, μια εταιρεία συγκεκριμένη και δεν είχε. Έψαξα εγώ στο ίντερνετ, πάτησα μασάζ διπλό και μου ήρθανε κάτι άλλο.
1: Happy ending.
0: Που δεν του περίμενα. Ούτε καν έτοιμο. Πώς το λένε, κρεβάτι δεν είχα. Αφού λέει, έχετε εσείς κρεβάτι.
1: Διατίθεται και στο χώρο σου.
0: Λέει, ντράπηκα, λέει, τόσο πολύ. Έβλεπα το TikTok τη σήμερα και γελούσα μόνη μου, πραγματικά. Είναι αυτό, παιδιά, προσέξτε λίγο τι παραγγέλνεις. Είναι αυτό, άλλο τι βλέπεις, τι παραγγέλνεις και άλλο τι σου έρχεται.
1: Σου έρχεται πάντα, κανόνας. Εγώ, φίλο, ο οποίος νόμιζε, έχουμε πάει Σουηδία με φίλο μου και ναι, νόμιζε ότι έκλεισε μασάζ με happy ending. Έλα όμως που δεν υπήρχε happy ending εκεί πέρα, στο συγκεκριμένο μασατζίδικο. Οπότε σε κάποια φάση πηγαίνουμε εκεί πέρα και να προσπαθεί ότι πας να γυρνάει σαν γκρέπα γύρω-γύρω, σαν διάκος, και άλλη κακομοιρά γυναίκα να τον βάζει, να του βάζει η αντίσταση. Και σε κάποια φάση ακούω κατέγκο μαχητά και βλέπω ότι πάει να προσπαθεί να γυρίσει και την άλλη να φωνάζει I quit, παρετούμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και με λίγα λόγια γιορτάζουμε πολλές επιτυχίες. 10 ολόκληρα χρόνια παιδιά. Σπότα Will κλείνει. Τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Όπως αρμόζει.
0: Δεν είναι απλά γενέθλια, παιδιά. Είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας, καινοτομία στην αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
1: Και επειδή αυτά τα 10 χρόνια ξέρετε πια καλά τις δυσκολίες στην αγορά αυτοκινήτου, το άγχος έγκυς δανείου π.χ. την ανασφάλεια για να καλυφθεί όλο αυτό το ποσό, η Σπότα Will είναι δίπλα σου και κάνει τη διαδικασία πιο απλή και πιο συμφέρουσα. Γιορτάζει και σου προσφέρει έως και 2.600 ευρώ για έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις.
0: Γιατί άμα θες να κάνεις τώρα τις διακοπές σου, παιδιά, πρέπει να έχεις και ένα μεταφορικό. Μπράβο. Τι καλύτερο από ένα σωστό αυτοκίνητο.
1: Μπείτε λοιπόν στο spotawheel.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρο Σπάτ των 17ο χιλιόμετρο και αγοράστε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις έως και 30% έκπτωση σε premium leasing.
0: Λοιπόν, θέλω να ετοιμαστείτε, γιατί ξέρετε ότι ο ρυθμός είναι δίπλα σας, ξέρετε ότι σας στέλνει σε νησάρα εκτός από την Τίνο, έχουμε τώρα τη Σαντορίνη.
1: Ουλαλά.
0: Και πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, τον αγαπημένο νησιώτικο τραγούδι σας.
1: Ακριβώς. Στείλτε μας λοιπόν στο 6937-949-949 την τραγουδάρα που σας εκφράζει στα νησιώτικα. Αυτή που θυμάστε από το τελευταίο πανηγύρι που
0: αυτή
1: πήγα
0: τέλος
1: πάντων.
0: Αυτή που θα βγείτε έξω να μας τραγουδήσετε.
1: Αυτή που θα βγείτε να τραγουδήσετε, μπράβο. Και εδώ είμαστε εμείς να σας πάρουμε και να βγείτε στον αέρα να τραγουδήσετε και να κερδίσετε.

0: Εμείς οι δυο σαν ένα, λοιπόν. Μιχάλης Ατζηγιάννης στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σου. Και εννοείται. Σήμερα θέλω να σας ευστήσω την προσοχή, διότι εκτός από διαγωνισμάρες.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει και φαγητό. Και μπανάκι.
1: Ωρε, μπράβο.
0: Με την οικογένεια.
1: Γιατί, παιδιά, μπορεί ο Τζίτζικας να σκάει τώρα κατά καλό καιρό. Ξέρετε όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Εσείς. Γιατί στα Max τώρα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για τις εκκρεμίσεις σας στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες και όλα τα συναφή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μη σκάς, λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online στο maxtours.gr.
0: Πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Επανερχόμαστε με πολλά και ωραία, τα οποία και θα συζητήσουμε και θα παίξουμε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ Το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
14: Για περάστε, Αλάνια μου γλυκά. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 του Ιούλη. Επιστρέψαμε. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη. Εδώ είμαστε τα Αλάνια. Σου να συγκρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8.
15: Με τα καλύτερα μηνύματα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κατά του ρυθμού 949 για να μας ακούτε και online.
14: Και εκεί μέσα μπαίνετε και διαβάζετε τα πάντα για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν στο ρυθμό. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι το έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός κολλητή και εσύ είναι εδώ, σε περιμένει και σας στέλνουμε Σαντορίνη για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη. Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν πάει ξεροσφύρι.
15: Αλλά.
14: Έχει και ακτοπλοϊκά, παιδιά. Σου κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του Ιούλη στο Πάμε Πρωινό. Με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Πρέπει να μας στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο.
15: Τόσο απλά. Και εμείς φυσικά σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνεις στο αέρα και μας το τραγουδάς και κερδίζεις συμμετοχή.
14: Εσύ αν μπορούσες να παίξεις το διαγωνισμό, ποιο νησιώτικο θα έλεγες?
15: Το Ντάρι Ντάρι, ρε.
14: Ντάρι Ντάρι,
15: Ναι, γιατί βαριέμαι να σκέφτομαι. Ποιο θα έλεγα? Έλα να πάμε στο νησί, μάλλον σε εγώ και εσύ. Πολύ παπακαλιάτης, πολύ τετριμένο εσύ.
14: Άρες, μ' άρες, κουκουνάρες.
15: Ωραίο αυτό, επίκαιρο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: κουρασμένα.
1: Λοιπόν, λοιπόν, και η καντάδα του ήταν μαζί μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Σαν αυτές τις καντάδες που θα απολαύσει μεγαλώνοντας η φίλη μας η Μαρία, που μας ακούει μαζί με τη θεία της την Κατερίνα και τα αδέρφια της, το Γιάννη και το Χρήστο.
0: Καλώς τους, καλώς.
1: Η μικρή Λιλιπούτη, η φίλη είναι μαζεμένη. Καθώς και ο Ηρόδοτος, αγαπημένος φίλος.
0: Ναι, καλώς και τον Ηρόδοτο και όλων μας, όλων μας.
1: Λοιπόν,
0: και πάμε να ακούσουμε κανένα νησιώτικο.
1: Ναι, για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει συμμετοχή για Σαντορίνη. Ετοιμός.
0: Ετοιμότατος.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Ποιος είναι μαζί μας?
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία.
4: Είμαι Μαρίνα.
1: Γεια σου, βρε Μαρίνα. Λοιπόν, μας έστειλες ότι θέλεις να τραγουδήσεις την Εδιώτισσα, σωστά?
4: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου αφήσω λίγο χαλάκι, πάρε το χρόνο σου και ξεκίνα.
4: Ωραία.
0: Το πήρες?
4: Πάμε, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, από τον Αέτο μέχρι τους Μήλους, ρώτησα πολλούς γνωστούς και φίλους αν σε είδαν να με περιμένεις, μα κάνεις δεν ήξερε που μένεις. Εδιώτισσα είσαι μια αρχόντισσα.
1: Πάμε.

0: κάτι, Μαρίνα μου. Πολύ και όλη την εισαγωγή. Μπράβο. Ξέρεις τι διεκδικείς?
1: Ναι, ένα ταξίδι στην Σαντορίνη.
0: Έχεις ξαναπάει?
1: Ποτέ.
2: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, στο ευχόμαστε.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, να ξέρεις, θα σου έρθει κλείνοντας ένα μήνυμα από το σταθμό μας, με αγάπη. Και διεκδικείς λοιπόν με την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στο Villa Angelica, μια πολυτελή βίλα που μπορείς να φιλοξενήσεις ως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εκτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Εντάξει, δεν σας στέλνουμε έτσι εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Και
0: γεια σου.
2: Μην ξεχνάτε, παιδιά, τα βραβεία Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον ίδιο τον σας Στέλιο Χατζιωάννου είναι γεγονός. Τρεις νικητές θα μοιραστούν 300.000 ευρώπουλα και φυσικά τώρα είναι ευκαιρία σου να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι σήμερα είναι η τελική ημερομηνία για να δηλώσεις συμμετοχή, 6 Ιουλίου.
0: Wow,
2: δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, να λέει το χρήμα.
0: Πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε, γιατί κάποιος από εσάς διεκδικεί πολύ ωραία δώρα με το που είμαι.
2: Ναι.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
3: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
4: Μάτια μου και εγώ για σένα.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
4: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
3: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Ακόμα ένα ζευγάρι προημιτελικού έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας. Επικράτησε με 2-1, χάρισε ακόμα 2 τέρματα του Χάλαντ και άφησε εκτός συνέχεια στη Σελεσάου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το εισιτήριό της τσέκαρε και η Αγγλία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε από το υψόμετρο στο Αζτέκα, ούτε από το γεγονός ότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο και με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Κέιν, επικράτησε με 3-1 κόντρα στο Μεξικό. Απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Στο μπάσκετ, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία με 71-56, μπλέκοντας έτσι σε περιπέτειες όσον αφορά στην πρόκριση.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια.
10: Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Αρχίζει!
18: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Store θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για

0: Την κόλαση, κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Και το πρωί το πάμε τάπα.
13: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
12: Βεβαίως.
13: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
12: Ψυχές, παρουσίες.
11: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
14: Πόσα!
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
18: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
11: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
18: Μόνο επιτυχίες.
11: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
20: Καλώς τα ταλάνια που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξ Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς βρισκόμαστε στη δεύτερη και πιο τοπόρα, θα λέει κανείς, διότι είναι η γέμιση. Είναι αυτό το αλμυρό σου. Είναι το γλυκό σου που μπορεί να θέλεις αντίστοιχα. Είναι το δώρο σου που μπορεί να διεκδικήσεις.
21: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία σου να το διεκδικήσεις όπως ποτέ άλλοτε. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις φυσικά δωράρα.
20: C-Jets, παιδιά, δύο εισιτήρια. Πήγαινε έλα στον αγαπημένο σας προορισμό, γιατί όταν θες καλοκαίρι θες σίγουρα C-Jets.
21: Ω ναι.
20: Όπου θέλεις γρήγορα, παιδιά. Πού θέλεις. Παγκοσμίως μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο. 50 προορισμών στο όλο τον Αιγαίο, ε.
21: Ναι, ναι, είναι αλήθεια, παιδιά. Οπότε περιμένουμε τηλέφωνό σας. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας.
20: Φύγαμε όμως και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη αυτή την ώρα. Είπες στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: πονέσεις.
1: Η Βία θα μου λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
2: Φύγαμε.
1: Are you ready?
2: I am ready.
3: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Είμαι η Γιώτα. Γεια σας, Αλάνια.
1: Γιώτα, χαμήλω στο ραδιόφωνο γιατί κάνουμε αντίλαλο. Δεν ακούγεται τίποτα και θα μας ακούσει μόνο από το τηλέφωνο.
4: Εντάξει, εντάξει. Μάλλον έχω άγχος, ξέρει και να ακούσει καλά.
2: Και σε ακούσει τι.
1: Πω, μας κατέστρεψε.
2: Τι ωραίο τούνελ. Τώρα κάτι έγινε. Ας τα λέμε.
1: Για πες τι γίνεται με τη ζωή σου.
2: Θα τα καλύψω τη φωνάρα σου.
1: Καλά, μας είπες, παιδιά, Γιώτα.
4: Πολύ ζέστη, γενικώς τι να πω.
2: Δεν υπάρχει.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα πήρα τηλέφωνο, γιορτάζει και ο άντρας μου, έχει γενέθλια.
1: Να τον χαίρεσαι καλέ.
4: Και λέω μήπως κερδίσω για εκείνον. Να είστε καλά.
1: Αυτά είναι, να στον πας ταξίδι, λοιπόν.
4: Ναι, ναι.
1: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
4: Εννοείται.
1: Δεν εννοείται τίποτα.
4: Άννα Ζιδέλη, Αλέξης Μαρκάτος.
1: Μαρκάζος, είναι άλλα τα
2: χαλάσουμε.
4: Άννα Ζιδέλη, ναι, ναι, ναι.
1: Καλέ, τα μικρά, δεν θέλουμε τα επίθετα.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν,
2: τα ξέρει τα μικρά.
4: Περνάει. Τα επίθετα.
1: Γιώτα, πάμε να ακούσεις τρεις ήχους, ένα περιβάλλον, μία απάντηση. Βρες τη, σε παρακαλώ.
4: Εύκολο, παιδιά, ε.
1: Ένα έχω εδώ, δεν έχω άλλο. Ό,τι κάτσεις τώρα. Πάμε.
4: Εντάξει, λοιπόν.
1: Όλα αυτά σε ένα μέρος.
4: Φτάνει.
1: Τι είπε?
2: Τι?
4: Τι φτάνει.
2: Θα μπορούσε, αλλά όχι.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το δώσουμε
4: τώρα. Γιατί, στη στάδη, αφού είναι κουδούνες από γελάδια, από εγωπρόβατα.
2: Είναι πολύ κοντά, αλλά κάτι άλλο που θα έλεγες αντί για στάνει, συνώνυμο.
1: Ξέρεις τα ονόματά μας τώρα και σου δίνει τέτοιο. Έλα, ήταν και στο Star σειρά, εντάξει, ήταν παιχνίδι.
4: Φτάνει.
2: Ναι.
4: Όχι, δεν είναι ζωολογικός κήπος, γιατί πάνε οι βοσκοί εκεί να βοσκήσουν τα πρόβατα.
1: Μωρή Γιώτα, σου λέω, ήταν το Star, είχε σειρά εκεί πέρα. Πήγαινε ο κόσμος σαν reality και μου λέει ζωολογικό κήπο.
2: Δεν πειράζει, προσπαθήσαμε.
4: Η σειρά, ο Βοσκότοπος.
2: Παραλίγο, παραλίγο, αλλά όχι. Να είσαι καλά, ωστόσο.
1: Φιλιά πολλά, τα λέμε στις 7.
2: Ξαναπάρα, μα θες, να σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο.

0: Πάνω σκιάμος λοιπόν και ξέρεις πολλούς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρουμε πάντα τους καλύτερους.
1: Και όχι μόνο παιδιά, γιατί αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, το μόνο που αρκεί για να καλύψετε παραπάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίζετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει φυσικά βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας, είναι μια επίσκεψη στο www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 2 10 32 20 360.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και έρχονται παιδιά στην παρέα μας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως, να το αυτό το δίδυμο. Έσκασε μύτης, Τέλειος Ρόκος, Άκης Ρούβας. Όσο έχω σένα, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Οπότε ξανά λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός στην παρέα μας είναι και η Άννα και η Γεωργία που λέει καλησπέρα. Άννα και Αλέξη, καλή εβδομάδα να έχει τα λάνια μου. Ακόμα την Μιλόπιτα περιμένουμε. Ακόμα,
1: καλά,
0: ακόμα.
1: Καλά, εξώθηκες.
0: Η Αργυρό είναι εδώ, μας έδωσε και την απάντηση και γελάει. Έλα, βρε Αργυρό.
1: Βγες τώρα να την πεις να κερδίσεις και κανένα δώρο. Τι, μόνο από εκεί για να γελάς.
0: Λοιπόν, παιδιά, πολύ αυστηρός είστε, κύριε Αλέξη.
1: Α, ακόμη κύριο με λέει, εντάξει. Έχεις την αμέριστη προσοχή μου. Αποκλείεται. Δεν με έχουν ξαναπεί κύριο ποτέ. Θα με λένε δύο καιρό σε μια εβδομάδα. Πάει πολύ. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι η Σπότα Γουίλ έχει γενέθλια.
0: Και δεν γίνεται
1: για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: 10 χρόνια στρογγυλά, στρογγυλά.
1: Στρογγυλότατο ολοστρόγγυλα.
0: Και πώς το γιορτάζει?
1: Με φυσικά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει έκθεση Σπότα Γουίλ στην Παλίνη, παιδιά, λεωφόρο Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Mm-hmm. Και εκεί πέρα μπορεί να μισθώσει premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις και φυσικά μην ξεχάσετε ότι αυτό ισχύει για εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Οπότε τώρα είναι ευκαιρία να πάρεις το καινούριο σου αμάξι κόψο χρονιά. Μπήρ παρά να το πάρεις στο χέρι και να τρέξεις από τους Flintstones.
0: Λοιπόν, φύγαμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θα πάρουμε γεύση από τα παπάκια. Θα πάμε ένα γρήγορο break. Και να γυρίσουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε και άλλους διαγωνισμούς που τρέχουν. Και πολλές επιτυχίες! Έτοιμος!
1: Φύγαμε! Ετοιμότατος!
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια!
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται!
4: Ναι, πρόεδρε.
3: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
16: Καλό.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
17: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
17: Άντε, ξεκινάει
19: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Διψάγια! Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
24: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
25: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
26: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8, 41 λεπτά και μετά τις 6. Δευτέρα, 6 του Ιούλη, παιδιά.
1: Τώρα είναι η ευκαιρία σας, λοιπόν, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας για να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ο ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Και αν θέλετε να απολαύσετε υπέροχο σούσι και να κερδίσετε μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ από Guagamama, γιατί το Guagamama Food is Life και θα καταλάβεις από το νέο μενού του καλοκαιριού. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Από τα νέα ο Σίζουσι.
1: Ναι.
0: Καλά το είπα. Ο Σίζουσι. Με μια νέα πρόταση. Ο Σίζουσι, όχι, καλά το είπα. Ναι. Με έμπνευση από το παραδοσιακό ιαπωνικό present sushi και το απολαυστικό coconut curry udon. Ωραία, παιδιά, αυτά θέλω να τα δοκιμάσω τα τελευταία. Δεν τα έχω διαβάσει.
1: Άλλο πράγμα, παιδιά.
0: Δεν τα έχω δοκιμάσει.
1: Και να σου πω και να στείλουνε.
0: Τι θέλεις, για πες.
1: Μάμα, πάμε Guagamama.
0: Μάμα, πάμε Guagamama. Για να διεκδικήσετε λοιπόν δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ, να πάτε σε όποιο κατάστημα Guagamama γουστάρετε, επιθυμείτε και θέλετε, γιατί αν θέλεις ακόμα περισσότερους λόγους να πας. Να σου θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama, στο Μοναστηράκι, συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα κάτσου, τα curry days με το αγαπημένο curry στα 9,90. Είναι αυτό το κατσουκάρι που θα βρείτε που λατρεύει ο Αλέξης ο Μαρκάζος μας.
1: Με τα αγαπημένα μου, τα αγαπημένα μου. Αυτό ότι που βλέπεις Άννα μου χτίστηκε με κατσουκάρι.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Τέλεια, καλά κάνεις.
0: Έφυγα, για λογαριασμό σωστό.
1: Όπως είμαστε.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πλάνα. Τα πλάνα.
1: Δηλαδή.
0: Πήγα να πω του Μαζονάκη, αλλάξαν τα πλάνα μου και κοιμήθηκα στη μάνα μου. Αλλά θέλω να σου πω για πρόταση γάμου, ρε παιδί μου, στις Εξέδρες στην Ισία, Ολλανδία. Στον αγώνα, λοιπόν, ανάμεσα στην Ισία και στην Ολλανδία, ένα ζευγάρι έζησε τη δική του ξεχωριστή στιγμή στις Εξέδρες. Με τη γυναίκα να κάνει πρόταση γάμου αυτή τη φορά στον σύντροφό τη. Γιατί, ρε κορίτσια, ένα πράγμα μας έχει μείνει δηλαδή.
1: Και εκεί να
0: το χαλάσουμε.
1: Και εκεί
0: να το χαλάσουμε, ρε κορίτσια. Όπως φάνηκε, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Καθώς εκείνο απάντησε θετικά, αυτό του έλειπε, φαντάζεσαι, να περμούτζα. Χαρίζοντας μια διαφορετική εικόνα μέσα στην ποδοσφαιρική βραδιά. Ολλανδία επικράτησε 3-1. Δεν με απασχολεί καθόλου εμένα το Μουντιάλ, καθόλου το ποδόσφαιρο.
1: Εμένα
0: με απασχόλησε αυτό. Δηλαδή, και τι του πήρε μονόπετρο, του πήρε βέρα. Τι ακριβώς έχεις κάνει, κοπέλα μου.
1: Εντάξει, άμα του πήρε, μπράβο της. Ποιος θα της πάρει αυτός μετά, βέβαια, για αυτό το μονόπετρο.
0: Δεν φαντάζομαι τίποτα.
1: Από κορώνα κοντρώνα στο κεφάλι του. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά, μπράβο. Μονόπετρο τώρα και υπογλώσσα για μετά.
0: Να το. Η Μαρία Μαράκη ξέρει τι λέει, έτσι. Καλησπέρα, αγάπες. Αυτές που κάνουν πρόταση είναι παντελώς απελπισμένες.
1: Μπράβο, Μαρία Μαράκη. Μια πάρα πολύ αντικειμενική
0: ήταν
1: οδηγία.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ήταν
1: ένα επιστημονικότατο κοινωνιολογικό πόρισμα.
0: Να σημειωθεί
1: Μαράκη.
0: Παρακαλώ στα πρακτικά.
1: Να περάσει στα πρακτικά. Όπως να σημειωθεί στα πρακτικά ότι υπάρχουν και σχολές Δέλτα Αττικής,
0: ναι,
1: σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόταση στην οποία θα πείτε όχι. Γιατί θα πείτε στο www.delta360.gr ή θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-32-2360 για του λόγου του αληθές.
0: Λοιπόν. Break και επανερχόμαστε για την τρίτη ώρα. Καλή.
1: Όπως
0: πέρασε
1: είμαστε,
0: σήμερα ο χρόνος μαζί
1: σου. Είμαστε. Είδες όταν παίρνεις καλά, Άννα μου. Κάπου το έχω ξακούσει αυτό.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίνουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
22: Αρχίζει!
23: Τελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
22: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
23: Πού δηλαδή?
22: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
24: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
26: Πλάς, πλάς, πλάς.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
30: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajets.
29: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
30: Για πότε είναι αυτά?
29: Για σήμερα.
30: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
31: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
32: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
30: Οχ, φτάσαμε!
29: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
31: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
33: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
34: Απλά ο καλύτερος.
35: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949.

0: σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Εκεί ακριβώς βρίσκεις και αναλυτικά τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι για τους διαγωνισμούς του ρυθμού. Τα λάνια είναι μαζεμένα και δεχόμαστε ήδη προτάσεις.
1: Πέφτουν βροχή.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα. Σας ακούμε δυνατά μέσω soundist, λογικά.
1: Πώς αλλιώς.
0: Από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη. Γουρνοπούλα, Γιάννη, σας περιμένουμε.
1: Έχεις πειθώ, είμαι ήδη εκεί, στο δίνω, στο δίνω.
0: Πολλά φιλιά και στην αγάπη μας ακούει, λέει, από την όμορφη Καλαμάτα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Και τώρα είναι η ώρα, η σωστή, η τίμια, η πρόστιχη, θα λέγει κανείς.
1: Να πάρεις και να παίξεις και να διεκδικήσεις φυσικά δωράρα. Που αλλού, στο που είμαι. 2-10-68-35-7-2-2. Ο πρώτος υπέρ που θα πάρει στο 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας. Θα ακούσει τρεις ήχους, μια μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον ακούει αυτούς τους ήχους που αντιστοιχούν τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά, μια δωράρα είναι όλη δική του.
0: Λοιπόν, στις 6 ώρα βγήκε η Γιώτα, δεν τα κατάφερε, δεν ήταν συντονισμένη καλά. Μάλλον δεν. Όχι συντονισμένη καλά. Δεν ήταν. Δεν πρόσεχε, ρε παιδί μου. Είπε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα παίξουμε τον ίδιο ήχο. Μπορεί επίσης και η Γιώτα να ξαναπαίξει για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός αυτή τη φορά.
1: Θα μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ο Αντώνης Ρέμος θα ανοίξει την ώρα και Δευτέρα, Δευτέρα που είναι η μέρα να την τιμήσουμε άλλωστε.
1: Όπως αρμόζει.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν και Θοδωρής Φέρης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα.
1: Να ακούσουμε και μια αποτυχία. Για να δούμε.
0: Για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει υπέροχα διπλά εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε από SeaJets. Φτάνει να βρει αυτό που δεν βρήκε στις 6 ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ετοιμός. Are you ready?
1: Ετοιμότατος.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι η Στεφανία.
0: Γεια σου Στεφανία. Από πού μας καλείς εσύ?
3: Κάνε τα λάνια.
0: Είμαστε
1: καλά. Καλά, μας θυμάσαι, εσύ πες μας.
3: Καλά είμαι, πριν λίγο σχόλασα.
1: Άντε, με ένα πόνο. Τι δουλειά?
3: Και σας ακούω. Δουλεύω σε ένα αρχιτεκτονικό γραμματεία.
1: Α, ωραία, μια χαρούλα.
0: Χτίζεται τώρα, χτίζεται.
1: Όλη Αθήνα.
3: Κάτι κάνουμε.
1: Κάτι γίνεται. Κουκάκι μεριά, να υποθέσω έτσι. Του Airbnb το πανηγύρι.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Είσαι έτοιμη. Πιάσε κόκκινο.
1: Για να βάλουμε τους ήχους. Να περάσουν οι ήχοι.
0: Τρεις ήχοι, ένα περιβάλλον. Πάμε. Το βρήκες.
1: Τι ήταν αυτό, πού τα ακούς?
3: Φάρμα στο χωριό.
1: Μπράβο.
0: Και ας μην είναι και στο χωριό, αλλά μου πεις πού θα τη βρεις.
1: Πόλη, τι μας νοιάζει.
0: Πού θα τη βρεις τη φάρμα, αγάπη μου, πού θα τη βρεις. Λοιπόν, Στεφανία, διακοπούλες θα πας.
3: Φεύγω.
0: Φεύγεις.
1: Όπως είσαι.
0: SeaJet σου στέλνει όπου, σε όποιον εσύ δες του Αιγαίου, το έχεις.
3: Είστε υπέροχοι.
0: Λοιπόν, άκου Στεφανία μου. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις και γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό, για παράδειγμα, με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα! Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, με 50 προορισμούς του Αιγαίου. Δηλαδή σε 50 και λέω με 50. Μόλις 50 δεν τους έχεις
1: μαζί.
0: Πού θα πας?
3: Θα πάω σε Κουφονίσια.
0: Αλίμονο, αυτά τα Κουφονίσια, παιδιά. Έχει παραγίνει το κακό με τα Κουφονίσια.
3: Δεν έχω ξαναπάει. Ήρθε, δεν
0: ήρθε η ώρα σου.
1: Ναι, ήταν η ώρα σου.
0: Άντε. Θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη. Μπαίνει συμπληρώνει στοιχεία σου, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
3: Άλεξάνα, φιλιά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Στεφανία. Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με Πεγκυζίνα τώρα.

0: Ζέστα, Γιώργο Μαζονάκη, σε έχω κάνει Θεό. Live version εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Για να πες μου λίγο, Αλάνη μου, το Σαββατοκύριακο τι έκανες.
1: Τι έκανα, γύρισμα σε κάτι πανηγύρια για γνωστή εταιρεία μπύρας.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη μέρα συνερχόμουν από το γύρισμα σε πανηγύρια για γνωστή εταιρεία μπύρας. Ξαπλωμένο εδώ γύρω από τα εγκλήματα μέχρι να τροφήσω τα πόδια μου. Χάλια μαύρη
0: λίνα. Τα κατάφερες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Από ό,τι μου είπανε.
0: Πήγες ρε παιδί μου σε πανηγύρι με
1: κλαρίνα. Με κλαρίνα. Με το όνειρό μου.
0: Με κριτικά. Με τι.
1: Έχω πάει και σε κριτικά, πήγα και σε κλαρίνα. Γενικά σε όσα πανηγύρια δεν έχω πάει.
0: Ποιο είναι το πιο δυνατό πανηγύρι που έχεις πάει?
1: Το πιο δυνατό πανηγύρι που έχω πάει, το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία. Δεν σταμάτησαν τα νταούλια να ηχούνε. Από το σπίτι μου ακούω τα κλαρίνα. Δεν καταλαβαίνεις. Μια βόλτα ψηστείς μου και θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Εκεί πέρα έβρισκε η κοπέλα και ο Σόιμπλε. Για να κάνεις έξι έπαιρνες τα σανσέρ. Και μετά ό,τι έβρισκε στον δρόμο σου.
0: Έρα, λέξη.
1: Και όποια και όποιον έβρισκε στον δρόμο σου.
0: Λέξη.
1: Δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Δεν ξεχάσω ποτέ που είχε έρθει η μάνα μου επίσκεψη,
0: ναι,
1: και με βλέπει ξάπλα στο κρεβάτι σε hangover εμένα. Και κάνει. Είναι προφανές, λέω. Όχι, έπιασε δουλειά στη δίωξη. Το παιδί έχει κατάθλιψη, του λείπει ο ήλιος. Πάει στο φαρμακείο, συνεννοείται σαν τη Μαρούσκα με τη Μαρκορά. Αγγλικά η μία, ελληνικά η άλλη με τη φαρμακοποιό. Και αρχίζει και με μπουκώνει κάτι χάπια βιταμίνες D. Τη λέω μάνα, χιάλα χάπια. Όχι, αλλά χάπια μου λέει τι είναι. Λέω θηροειδή, πώ το παίρνω. Και εκεί που λέω χειρότερο δεν γίνεται, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο χειρότερο των εστιών με κάτι τζίβε για μαλλιά. Και όπω ήταν, είχε ένα χιάκι στο χέρι και όπω άκουγε τη μουσική, κουνάει και το κεφάλι του πέρα δόθε. Σαν αυτέ τι πατάτε ποτίζαμε μικρά και γέρανε ράστα. Και να τον ακολουθούμε και εγώ με του γονεί μου ανακλαστικά έτσι και πίσω. Και όπω είναι, αρχίζει κάθε κάτω ότι πα τώρα ο χειρότερο των εστιών, δεν καταλαβαίνει. Τον έβλεπε και αλλάζει πεζοδρόμιο. Δεν άφηνε το παιδί σου εκτείνο χιλιόμετρου και αρχίζει και τρώει το κατεψυγμένο παστίσιο τη μάνα μου. Με τα χέρια και κάνει τώρα αυτό Σύριο μεγαλωμένο Αγγλία. Δεν ήξερα καν πέφτει σειρά στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ που ταΐζε τους μετανάστες. Κάνει η μάνα μου τι καλό παιδί. Το καλό παιδί παίζει ένα χιόπλο πάνω του. Τη λέω, μάνα, μην το ακουμπά αυτό, δεν ξέρει τι ήταν. Μην είσαι ένα καλό παιδί, αμέσω να το διαφθείρει. Αυτά βίωσα στη Σάρα Φράγκλια.
0: Ωραία, ωραίες ιστορίες.
1: Έχω και άλλες άπειρες.
0: Δεν θέλω τώρα.
1: Είπα την πιο family friendly που μπορούσα να πω.
0: Πιο family friendly. Από τα Max δεν υπάρχουν, παιδιά. Διότι στα Max Stores και online maxstores.gr μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται για τις καλοκαιρινές σου διακοπές.
1: Από καρέκλες, ομπρέλες, ξαπλώστες, ό,τι γουστάρετε τέλος πάντων και όλα μαζί σε ένα ψυγείο πήγα να πω.
0: Σε ένα ψυγείο μαζί.
1: Ψυγείο, ναι, περιορέξεως, στο maxstores.gr. Φέτος δεν σκάς, καλοκαίρι στα Max.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας εδώ καταλήγεις στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, τα καλύτερα. Εμείς σε λίγο θα σε δροσίσουμε. Τώρα όμως ήρθαμε να σε ενημερώσουμε για leasing προγράμματα.
1: Και όχι όποιο και όποιο, μιλάμε για το απόλυτο leasing πρόγραμμα. Δεν είναι πλέον το δίλημα ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, αλλά ποιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Και εδώ είναι που έρχεται η Spotawheel και προσφέρει μάλιστα διαφορετικά προγράμματα leasing, ώστε να βρεις αυτό ακριβώς που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής αλλά και τον budget σου.
0: Πάμε λοιπόν, για πες μου ένα.
1: Έστω ότι βρίσκεσαι σε μια περίοδο αλλαγών, ωραία, και δεν ξέρεις τι θες να κάνεις ένα χρόνο. Το πρόγραμμα Leasing Freedom σου προσφέρει την ευελιξία που θέλεις. Χωρίς προκαταβολή και με τη δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις το συμβόλαιό σου όταν θελήσεις.
0: Ωραία, αν δεν θες ρε παιδί μου αυτό τώρα και θες κάτι άλλο, δεν το γουστάρεις αυτό
1: τότε
0: το πρόγραμμα.
1: Τότε το Smart πρόγραμμα με διάρκεια 24 μήνες συνδυάζει χαμηλότερη μήνυα δόση με μια λογική χρονική δέσμευση.
0: Λοιπόν, και για οικογενείες. Οικογενείες.
1: Μ' αρέσει, που πιάνουμε όλοι το φάσμα.
0: Λοιπόν, και για οικογένειες, ρε παιδί μου, που έχουν πιο σταθερές ανάγκες και θέλουν και πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό.
1: Να πάρουν τότε, ρε παιδί μου, το Saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών, που είναι η πιο συμφέρουσα μακράν επιλογή. Για όλα αυτά, δεν έχετε παρά να περάσετε μια βόλτα από το spotawheel.gr, να βρείτε το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει στη δικιά σας φάση ζωή και καλή απόλαυση.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο μια βόλτα από τα παπάκια. Να δούμε τι έκαναν σήμερα. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Σε νέες περιπέτειες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
4: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition. Άκουτε.
3: Πάει από κάτω ένα πιατάκι γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
4: Τι λες εσύ, Φορτούνη, σοβαρά. Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω, δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
3: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
4: Το πιάτο, ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Επιστρέψαμε 43 λεπτά και μετά τις 7. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8.
23: Τα δικά σου, Αλάνια, με τις δικές σου μηνυματάρες να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτη εδώ την εκπομπή στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω στο ρυθμό 949.
22: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι...
23: Επιτέλους, είναι
22: έχει
23: εδώ.
22: Έχει μπει για τα καλά. Μας καλεί. Και εμείς και εσείς και όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Και στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park.
23: Μπράβο.
22: Τι θέλεις να στείλουν στο Viber σκέψου μέχρι να τελειώσω εγώ την αναφορά.
23: Πλάτσα πλούτσα.
22: Πλάτσα πλούτσα.
23: Πλάτσα πλούτσα. Μπράβο. Με έχει κάνει πλούτσα. Όχι, αλλά αυτό δυσκολευτούν τα παιδιά.
22: Πλάτσα πλούτσα.
23: Πλάτσα πλούτσα στο 6937-949-949.
22: Μόλις 20 λεπτά το κέντρο της Αθήνας, παιδιά, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Φορέστε το μαγιό και ελάτε για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις υπέροχες ομπρέλες. Μπορείτε να μπείτε στο www.gr, waterfun, τι είπα παιδί μου, www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Και τώρα για να διεκδικήσετε, τι είπα Αλέξη ότι θέλει.
23: Πλάτσα πλούτσα παιδιά στο Viber, στο 6937-949-949.
22: Για να δούμε ποιος θα γίνει και πλάτσα και πλούτσα.
23: Θα το μάθουμε πολύ πολύ σύντομα.
22: Θα έρθει τώρα στην παρέα μας η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό. Για δυναμώστε.

0: Στέλλα καλή λοιπόν και υπεύθυνοι είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια σου.
1: Ήρθε η ώρα παιδιά λοιπόν να σας πω ότι σε περίπτωση που αμφιταλαντεύεστε για τα επαγγελματικά σας δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί έρχονται σχολές Δέλτα παιδιά με υποκαταστήματα παντού. Σε όλη μα όλη την Αττική με ένα ισχυρό δίκτυο με 8.000 εργαζόμενες εταιρείες και φυσικά γραφείο σταδιοδρομίας που σας στηρίζει και είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα σας. Κλείστε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σας, σε σταδίου, περιστέρια για Παρασκευή Νέα Φιλαδέλφια ή μπορείτε να περάσετε μια βόλτα για του λόγου του αληθές αν βαριέστε με τη ζέστη στο www.delta360.gr ή να πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Λοιπόν, μωράκι, όμορφο. Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας δευτεριάτικο για να δώσουμε σκυτάλι στον κορίτσαρο, στο γενίτσαρο.
1: Έλα, Ντάντζελο, στην παρέτηση του 1949.
0: Γεια σου, Ελενάκη.
1: Καλώς
0: με το κόκκινο κραγιονάκι και το σκιά μπλουζάκι.
1: Εμείς αναχωρούμε. Έρχεται μετά την Έλληνα φυσικά ένας και μοναδικός, πάντα ρυθμικός, πάντα μελωδικός. Νίκος Καλούσης,
0: ολέ! Έλα, Νικόλα, έλα. Μέριασε.
1: Νικόλα, πάρτα όλα.
0: Λοιπόν, και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο Τρίτη.
1: Φυσικά, η μέρα του προφήτη, που αλλού, 5 ώρα dance στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Με πολλά
1: φιλιά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ακόμα ένα ζευγάρι προημιτελικού έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας. Επικράτησε με 2-1 χάρη σε ακόμα 2 τέρματα του Χάλαντ και άφησε εκτός συνέχειας τη Σελεσάου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το εισιτήριό της τσέκαρε και η Αγγλία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε από το υψόμετρο στο ΑΣΔΕΚΑ, ούτε από το γεγονός ότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο και με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Κέιν επικράτησε με 3-1 κόντρα στο Μεξικό. Απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Στο μπάσκετ, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία με 71-56, μπλέκοντας έτσι σε περιπέτειες όσον αφορά στην πρόκριση.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
7: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
6: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
7: Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω όλοι φύγατε για μπάνια το Σαββατοκύριακο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έγιναν πάρα πολλά viral videos από την Αθηνών Κορίνθου, γενικά από τους δρόμους της επιστροφής. Γινότανε πραγματικά χάος, 3 ώρες, 4 ώρες. Πάντως σήμερα, δεν έχετε να πείτε, εδώ στο κέντρο της Αθήνας ήταν πολύ ωραία τα πράγματα. Μάλιστα και τώρα που γυρνούσα, που ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο, τα πράγματα ήταν πολύ καλά και στην Κηφισίας, να το ξέρετε. Σε περίπτωση που είστε στο δρόμο. Βέβαια, έχω να σε ενημερώσω ότι απόψε τώρα το βράδυ θα περάσουμε φανταστικά. Σας έχω τα καλύτερα. Εννοείται θα σας δώσω πολύ ωραίες προσκλήσεις για να πάτε να δείτε μια φανταστική κωμωδία, μια παραστασάρα. Εννοείται θα παίξουμε και για νησί και πολλά πολλά ακόμη. Προς το παρόν όμως τώρα θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Vegas και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Δίνω έρωτά μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Και τι γίνεται με τα πατίνια και τα ποδήλατα πάνω στον Κηφισό? Το λέω αυτό γιατί διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ένας οδηγός με ηλεκτρικό πατίνι κινήθηκε στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο ύψος του Ρέντι, στο ρεύμα προς Πειραιά, και εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος, εννοείται. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Κατέληξε με ασφάλεια, δηλαδή τον πήρανε, όλα καλά. Βέβαια, σήμερα διάβαζα για ένα ποδηλάτι που ήταν πάλι πάνω στον Κηφισό. Μακάρι να υπήρχαν δρόμοι για ποδήλατα και πατίνια, δεν το συζητάω. Και εγώ θα ήθελα να μπορώ να έρχομαι στη δουλειά μου με ποδήλατο. Καλά, με πατίνι δεν μπορώ, είμαι τελείως άμπαλη. Με ποδήλατο έστω. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δρόμοι. Θέλει πολύ προσοχή και αν κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο, γιατί εντάξει, υπάρχει μια επικινδυνότητα, αλλά ένα περισσότερο και αν επιλέγετε ποδήλατο. Εγώ θέλω να είστε προσεκτικοί, αυτό με νοιάζει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Σπάστε!

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζεγλο και το καλοκαίρι είναι παρέες που ενώνονται, που χορεύουν, που τραγουδάνε μαζί. Το καλοκαίρι είναι πανηγύρι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ετοιμαστείτε για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιδοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε εννοείται πως θα είμαστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω τόσα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
10: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει, εγώ θέλω να σας ανεβάσω τη διάθεση, οπότε θα σας στείλω να πάτε να δείτε τη νέα οικογενειακή κωμωδία με τίτλο «Ένα μωρό για τρεις» στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Ελένη Καρακάση. Και βλέπουμε τρεις αμετανόητους εργένιδες που βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Αν λοιπόν θες να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 9 Ιουλίου, θέλω να στείλεις τώρα μωρό, αυτή τη λέξη, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και πάμε αμέσως να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, άκουσα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα σας πω και εγώ τι άκουσα, γιατί θέλω να είστε και εσείς εκεί. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, συγκεκριμένα Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens, έρχεται ακόμη ένα exclusive live event, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, τον Νίκο Απέργη. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Λαβή & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και γι' αυτό, για να διεκδικήσετε κι εσείς διπλές προσκλήσεις για να μην το χάσετε, μπείτε soundis.gr, κάθετος ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής έτσι για να έχεις την προσκλήσή σου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, θα τραγουδήσουμε και για νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
25: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
26: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
28: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΕ.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
31: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

το λέω. Γιατί αν είχες ξεχάσει καμία ημέρα, Άγιος Βαλεντίνος ή καμία επέτειο, τώρα είναι η ευκαιρία σου να εξηλαιωθείς και να πεις απλά ότι είσαι ένα εναλλακτικό άτομο. Όχι ότι το ξέχασες. Είδατε, σας δίνω και προ-tip και για σχέσεις. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

είναι ο Θεός στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν μπείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, θα βρείτε εκεί το Ρυθμός Classics. Το οποίο, αν το δείτε, έστω και μία φορά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγαπήσετε, να μην το εκτιμήσετε, να μην θέλετε να το δείτε ξανά και ξανά. Είναι λοιπόν η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την κορυφαία πορεία των εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού, των κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί πραγματικά κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία και πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Κάνει μια υπέροχη, μια τόσο ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τζιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν στη ζωή και φυσικά στην καριέρα του. Για παράδειγμα, λέει την αληθινή ιστορία πίσω από το έτσι ξαφνικά, τη φράση που του ψιθύρισε η Μαρινέλα. Σας λέω, είναι διαμάντη. Γι' αυτό λοιπόν να μπείτε και εσείς στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, για να τα δείτε όλα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Σαλδένια.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου θα πάμε σε πανηγύρι. Και όχι σε οποιοδήποτε πανηγύρι, θα πάμε στο Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Εκεί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με την Κωγό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης, της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Θα περάσουμε φανταστικά και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού. Είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε μην λείψει κανείς. Σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε για νησί, έτσι να κάνω ένα μικρό spoil, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
7: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: team colleague,
11: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
15: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
16: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
22: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Αξίζει.
0: Βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Τι είναι η Βίλα Αντζέλικα? Είναι μια πολυτελής βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα για να το τραγουδήσουμε. Θα τη λέω τραγουδήσουμε γιατί θα βοηθήσω. Και έτσι να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτήν την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι,

0: τόσο καλοκαιρινό, τόσο φρέσκο και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και για να δούμε σήμερα Δευτέρα ποιος ή ποια θα μου τραγουδήσει για το...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Αγγελική μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
0: Πάρα πολύ καλά, χαίρομαι. Τώρα ήρθε και αυτή η στιγμή που τραγουδάμε και ανεβαίνει έτσι κι άλλο η διάθεση.
3: Οκ,
0: ό,τι πεις, εντάξει. Ωραία, να σου πω, έχω βάλει έτσι και το μουσικό χαλί το νησιώτικο για να σε βάλω ήδη σε mood Σαντορίνης. Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
3: Το Ντάρι Ντάρι.
0: Ντάρι Ντάρι, για πάμε.
3: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι, το γυαλό πετούν οι γλάρι, το γυαλό πετούν.

0: παράφωνη, αλλά εντάξει.
1: Γιατί παράφωνη, μια χαρά. Εδώ τραγουδούσα κι εγώ. Με ακούσε και λέω παράφωνη εμένα, δεν ξέρω.
0: Όχι, εμένα λέω.
1: Όχι. Μια χαρά ήσουν τέλεια και μάλιστα ήσουν τόσο τέλεια που θα σου δώσω αυτή τη μαγική συμμετοχή για το Έλα να πάμε στο νησί. Θέλω βέβαια να σου θυμίσω ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό.
0: 24 Ιουλίου έχω γενέθλια, έτσι.
1: Αλήθεια λες!
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Λες να είναι το δωρό γενεθλιών.
0: Δεν το ήξερα, αλλά σου λέω αλήθεια.
1: Τρελαίνομαι. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω όλα τα θετικά μου vibes να πιάσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία, γεια σου, γεια φιλιά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά.
1: Τι ωραία ενέργεια και γενέθλια μαζί. Θέλετε, λέτε να είναι δώρο γενεθλίων, δεν ξέρω, θα δούμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Ακόμα ένα ζευγάρι προημιτελικού έγινε γνωστό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βραζιλίας. Επικράτησε με 2-1 χάρη σε ακόμα δύο τέρματα του Χάλαντ και άφησε εκτός συνέχεια στη Σελεσάου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το εισιτήριό της τσέκαρε και η Αγγλία, η οποία δεν επηρεάστηκε ούτε από το υψόμετρο στο ΑΣ10, ούτε από το γεγονός ότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο και με αγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Κέιν επικράτησε με 3-1 κόντρα στο Μεξικό. Απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Στο μπάσκετ, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα βρέθηκε μακριά από τον καλό της εαυτό και γνώρισε ήττα σοκ από την Πορτογαλία με 71-56, μπλέκοντας έτσι σε περιπέτειες όσον αφορά στην πρόκριση.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
10: Πού πας ρε καραμούζα,
9: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου.
13: Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

παιδί, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου και διάβαζα ότι παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο με τη σύντροφό του την Κάτια και κουμπάρος ο αδερφός του ο Γιάννης. Οπότε, τουλάχιστον ο κουμπάρος δεν δυσκολεύτηκε με τα Στέφανα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι όλοι τους πάρα πολύ ψηλά παιδιά. Και σκεφτόμουν μετά ότι και στο δικό μου γάμο ήταν ψηλός ο κουμπάρος, αλλά θα μου πείτε εκεί δεν χρειαζόταν ιδιαίτερα. Δηλαδή, το ύψος δεν ήταν πρόβλημα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Ηλίας Καμπακάκης, Θοδωρής Φέρης και τώρα Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, επικίνδυνη αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μια ταινία που δεν θα την έλεγες με τίποτα τη γυναικεία έκδοση του Σούπερμαν.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα σας προτείνω την ταινία Supergirl που παίζει στα Village Cinemas και θα το πω από τώρα, θα σας δώσω και διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε είτε αυτή την ταινία είτε όποια άλλη θέλετε, στέλνοντάς μου στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τη λέξη Village, γιατί είμαστε συνεφίλ, οπότε θέλουμε να δούμε την ταινία με την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Άσε που στα Village Cinemas θα δούμε όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, ενώ υπάρχει και το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, με το οποίο κερδίζεις πόντους και πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω για την ταινία. Η Κάρα, το Supergirl δηλαδή, μπλέκει σε μια διαστημική περιπέτεια όταν γνωρίζει μια νεαρή κοπέλα που τη ζητά τη βοήθειά της για να πάρει εκδίκηση από έναν αδίστακτο εχθρό. Στην πορεία βλέπουμε μια πολύ ωραία, μια σκληρή, έτσι πιο σκληρή και ανθρώπινη πλευρά της πρωταγωνίστριας, με αρκετή δόση χιούμορ, με αρκετή δράση, αλλά και με συναισθηματικές στιγμές. Γιατί σας την προτείνω, γιατί είναι ταινιάρα, γιατί είναι μια πολύ ωραία ταινία της DC που έχει εντυπωσιακά εφέ, έχει μια πολύ δυνατή ερμηνεία και έχει αυτό το όριμο το ύφος που είναι έτσι λίγο πιο σκοτεινό και την κάνει να ξεχωρίζει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που αναβύσει. Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Και τη γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αύριο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών των Πανελληνίων. Και ως ένας άνθρωπος, ο οποίος έχω δώσει 2 φορές Πανελλήνιες, θέλω να σας πω να επιλέξετε χαλαρά, ψύχρεμα, ό,τι σας αρέσει. Ούτε ό,τι αρέσει στον μπαμπά, ούτε ό,τι αρέσει στη μαμά, ούτε στον τρίτο ξάδερφο, ούτε φυσικά ό,τι είναι της μόδας. Ένα διάστημα έβγαιναν νηπιαγωγοί, δάσκαλοι σοριδών. Αν το αγαπάς, θα περάσει σχολή νερό, ούτε που θα το καταλάβεις. Βέβαια, αν χτυπά ξύλο, δεν πιάνει τα μόρια για τη σχολή που θέλεις. Μην απογοητευτείς, μπορείς να δοκιμάσεις έναν άλλο δρόμο, ο οποίος σου αρέσει και μπορεί να σου βγάλει κάτι πολύ πολύ καλό, είτε να ξαναδώσεις, γιατί όχι. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ούτε η αρχή, ούτε το τέλος. Είναι απλά ένα βήμα στη ζωή μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τρεις Εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Με την υποστήριξη του Ρυθμού 949.
12: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, βράδυ Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου και την Τετάρτη που μας έρχεται, όπως και κάθε Τετάρτη εξάλλου, από τις 8 έως και τις 10 έχουμε το εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, περιμένουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Αυτή την εβδομάδα καλεσμένος ο Χρήστος Δάντης. Γι' αυτό λοιπόν στείλε και εσύ στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για εσένα με ηχητικό μήνυμα ή και γραμμή. Έτσι, τόσο απλά, αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Διαδά μου, ξελογιάστρα, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον άνθρωπο, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι πασίγνωστος, είναι υπερταλαντούχος. Είναι ο Νίκος Γαλκούσης με τα non-stop mix του. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσαο!
1: Non-stop mix by Νίκος Γαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Γαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Γαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντίο.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΕ.
4: Ρυθμός 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
2: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition. Άκουτε.
1: Πάει από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
2: Τι λες, εσύ, Φορτούνη, σοβαρά. Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω. Δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
1: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
2: Το πιάτο. Ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
6: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα πέσω.
7: Ο ρυθμός τα σπάει!
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσο!

0: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
1: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
2: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
5: Μόνο επιτυχίες.

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι. Δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντώνη.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω...
7: Καταψύξτε με.
8: Καταψύξτε με.
9: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Πόσα!
11: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
7: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι!
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία,

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
2: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition. Άκουτε.
1: Πάει από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
2: Τι λες, εσύ, Φορτούνη, σοβαρά. Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω. Δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
1: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
2: Το πιάτο. Ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι. Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
5: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα!
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίες.